Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Μα παιδί χωρίς μυαλό και πραγματικά τι τραγούδι να αφιερώσει τον Πάνο Σόμπολο. Αυτό αφιερώσει ο μεγάλος Μαγκάρετ. Γιώργος Μαργαρίτης στο κελί 33. Πόσες φορές λέει στη ζωή μου είχα επισκεφθεί τον Κορυδαλό και τα κελιά. Έτσι είναι.
2: Και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Κάπως έτσι λοιπόν, με αυτό το γύρισμα, σας αφήνουμε.
1: Να είστε καλά.
2: Για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, να είστε καλά, να είστε γεροί, να προσέχετε, να ντυθείτε λίγο καλύτερα. Ο Τάσος Καλτρανιάννη, τα ρύθμιση του ήχου, την αμόσωση στο μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Έτσι κάπως διαφορετικά κλείνουμε σήμερα Παρασκευή. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, της άρεσε και ο Μαργαρίτης και ο κύριος Σόμπολος.
3: Καλημέρα, ένα ουίσκι με πάγο θέλω.
1: Πες το δελτίο και μετά.
2: Αμέσως μετά, Νίκος Παγιατόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες, Νέα Καναστόλικα.
1: Καλημέρα σε όλους.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στο κόκκινο η κίνηση στον Κηφισό με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν προβλήματα κυρίως στην άνοδο στο τμήμα Περιστέρη Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα επίσης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλήσεως Κηφισίας, στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά από το ύψος του Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τη λεωφόρο Αθηνών και στη λεωφόρο Κηφισίας αναθμήματα. Άγρια επίθεση με μαχαίρι εξαπέλυσε 32χρονο σε βάρος της 32χρονης πρώην σύζυγου του και του 33χρονου συντρόφου της στην περιοχή Καβοδόκανο στο Λαύριο. Ο 32χρονος δραστής εισέβαλε στο σπίτι του ζευγαριού σπάζοντας τζάμι με βαριοπούλα, ενώ σε διπλανό δωμάτιο εντός της οικίας βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά 1,5 και 2,5 ετών που έχει αποκτήσει με την 32χρονη. Ο άνδρας παραδόθηκε στις αρχές και κρατείται στο τμήμα Λαβρεωτικής, ενώ το ζευγάρι που τραυματίστηκε σοβαρά μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας. Ο δραστής έχει καταγεγραμμένο ιστορικό για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο Νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς και οι τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη άφησε πίσω της έναν άνθρωπο νεκρό και εικόνες βιβλικής καταστροφής, με τις αρχές να παραμένουν σε συναγερμό. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχτεί η περιοχή του Μυλοποτάμου εξαιτίας των καταστροφών και των σοβαρών προβλημάτων στις υποδομές και το οδικό δίκτυο. Θυελώδεις άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο σε ισχύ απαγορευτικού απόπλου στο λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται ορισμένα δρομολόγια από Πειραιά για Αργοσαρονικό. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Ανοίγει σήμερα ο κύκλος των δικών για τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν παραπεμφθεί στο εδόλιο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον του μονομελούς εφετίου σήμερα, η βουλευτής Τρικάλων, Κατερίνα Παπακώστα, η οποία κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα πάτης με υπολογιστή. Μαζί της στο εδόλιο κάθεται μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, για πλημεληματικές πράξεις που αφορούν το 2020. Και σχετίζονται με αγροτικές ενισχύσεις. Στη Σαουδική Αραβία για τουλάχιστον ένα μήνα θα παραμείνει η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, όπως αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι Patriot που βρίσκονται στην περιοχή του Γιανμπού υπερασπίζονται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ριάντ, οι οποίες το τελευταίο διάστημα βρίσκονται στο στόχαστρο των Χούθη της Ιεμένης. Προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στον διεθνή χώρο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο επεισόδιο στην πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε πως υπάρχει εμπλοκή του Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι το ενδεχόμενο αυτό εξετάζεται. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει στα τέλη Νοέμβρη ένα αεροπλανοφόρο και άλλα πολεμικά πλοία, μεταφέροντας περίπου 10.000 στρατιωτικούς στην περιοχή του κόλπου. Η Ουάσιγκτον πρόκειται να ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να διοχετεύσουν στην αγορά μέρος των αποθεμάτων του σε ντίζελ, επιβεβαίωσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright. Συνομιλίες για τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσουν στο αμερικανικό αίτημα διεξήγαγαν Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία, Ιρλανδία και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πολίτικο. Στα 102 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα 92 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Νέα επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία καταγράφηκαν στη Γαλλία, όπου συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τον ξυλοδαρμό γυναίκας αστυνομικού από μαθητές και διαδηλωτές στο Παρίσι. Τα αιτήματα των διαμαρτυρόμενων αφορούν μεταξύ άλλων την αύξηση των πόρων στην εκπαίδευση και την κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς, ωστόσο συνδέονται και με τη γενικότερη δυσαρέσκεια για τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 2-2 έληξε η αναμέτρηση της Εθνικής με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας, με την Ελλάδα να παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας στον όμιλό της στο Nations League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Virtus Bologna στην Ιταλία για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Παρασκευή, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Πιο πολλές στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο ζαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Περιστέρι, το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και μπήκε με φόρα η κακοκαιρία. Μας τα είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι χθες. Έχουμε καταστροφές στην Κρήτη, ένα νεκρό κτηνοτρόφο. Δηλαδή, κακός χαμός έγινε. Έριξε βροχή σαν να έβριχε ένα χρόνο, σε λίγες ώρες. Έχουμε τεράστιες καταστροφές. Έχουμε το φόβο για το δεύτερο κύμα από το βράδυ. Έχουμε έκτακτο, νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Ισχυρές καταιγίδες πάλι στην Κρήτη. Έως την Κυριακή λένε. Πάντως σήμερα και το Σάββατο βράδυ ενδεχομένως θα έχουμε ακόμα δύο κύματα. Πάνω από 360 χιλιοστά βροχή σε ανόγια, ποτάμια υπερχείλησαν, αυτοκίνητα, δρόμοι κατέρευσαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Στην Κρήτη, απογορευτικό απόπλου Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο. Εκτελούνται από το Άργο Σαρονικό. Καλό είναι όμως σε τέτοιες περιπτώσεις να παίρνετε τηλέφωνο, να επικοινωνείτε με τα λιμεναρχεία, να δείτε πού και πώς γίνονται, αν γίνονται, οι ακτοπλοϊκές μεταφορές και συνδέσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο καιρός έδειξε πολύ νωρίς τις άγριες διαθέσεις του και καλό είναι όλοι να μπορούμε να προγραμματιστούμε και να προσαρμοστούμε σε αυτές τις αλλαγές και στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η Κρήτη χτυπιέται για ακόμα μια φορά. Είχαμε και στο παρελθόν μεγάλες κακοκαιρίες όπου παρασύρθηκαν όχι μόνο αυτοκίνητα κατοικίες αλλά και δρόμοι ολόκληροι, γεωφύρια, είναι μεγάλες καταστροφές, αλλά σε αυτή τη φάση το σημαντικό είναι να ολοκληρωθεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας για να δούμε μετά τι γίνεται με τις καταστροφές και την αποκατάσταση. Πάντως για σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, μην το ξεχνάτε, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε έβιες, σποράδες και κλάδες. Είπαμε έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων στην Κρήτη και θα ακουμπήσει και τα 12, όχι στο ίδιο όμως επίπεδο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί 10-25 στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία 4-19, 15-23 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13-26 στη Δυτική Ελλάδα, 18-22 στις Κυκλάδες και την Κρήτη 16-24 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο με βόρειες διευθύνσεις, ισχυρή ως σχεδόν θυελώδης, 6-7 μποφόρ, γι' αυτό έχουμε τώρα το πικ των ανέμων και το απογορευτικό απόπλου. Τώρα στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια και παροδικά αυξημένες νεφώσεις βόρεια και ανατολικά. Θα έχουμε πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Αττικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-21 βαθμούς, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερα. Λοιπόν, θα τα πούμε και θα επανέλθουμε και στο θέμα της Κρήτης. Αλλά χθες είχαμε ματσάρα στην Τούμπα, έτσι. Ελλαδάρα 2-2, βέβαια το πρώτο ημίχρονο ήταν μαγικό για την Ελλάδα. Βέβαια μετά οι Ολλανδοί παίξανε, προπονητής Τσάβη, παιχταράδες. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, επειδή διαβάζω και διάφορα στο Twitter και αυτά και εκείνα και ιστορίες, αφήστε τη μύρλα. Μιλάμε, η ομάδα, η εθνική έχει αλλάξει πίστα. Είναι σε άλλη κατηγορία, παίζει με Γερμανία, Ολλανδία, δηλαδή έλεος. Και είναι πρώτη στον όμιλο. Είναι ακόμα πρώτη στον όμιλο, έτσι. Δεν πέτυχε το 3x3. Αρχίζουν οι προπονητές του πληκτρολογίου. Να, ο Τσάβη άλλαξε την ομάδα και το γύρισε στο δεύτερο ημίχρονο. Εμείς τι κάναμε και αυτά. Ναι, όμως έπαιξε 45 λεπτά διαστημικό ποδόσφαιρο. Τι συζητάμε τώρα. Μπορείς να αντέξεις 90 λεπτά σε αυτούς τους ρυθμούς. Μιλάμε τώρα για μια Ελλάδα η οποία έχει να πάει σε Μουντιάλ και μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση τόσα χρόνια, έτσι. Από Ρεχάγγελ εποχή. Μην τρελαθούμε τώρα. Μια χαρά είναι η ομάδα. Πραγματικά το πρώτο ημίχρονο ήταν το πιει στο ποτήρι. Μετά είχαμε ένα ψηλό τραυματισμό, έτσι αλλιώς. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα να ξαναδούμε τι και πώς και αυτό και εκείνο. Γιατί μπορεί να σας στείλω στο Άγιο Όρος, όπως πήγε ο Τσίπρας. Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεσαι στον Άδη. Ωραία, ωραία. Και μετά άρχισε το τρολάρισμα από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Για άθεος, ωραία τα λέει ο άτιμος. Έσχος, λέει ο Πολάκης, γιατί τον συνόδευε ο σύζυγος της Λινού. Εκεί να δεις πλάκα. Παιδιά, εκλογές είναι, θα τα δούμε όλα. Θα τα δούμε όλα. Και η θρησκεία είναι μέσα στο παιχνίδι της εξουσίας. Τι να κάνει και ο Τσίπρας. Βλέπει, πέφτουν οι δημοσκοπήσεις. Πήγε στο Άγιο Όρος να κάνει ένα τάμα εκεί πέρα ο άνθρωπος. Τώρα πέσατε να το φάτε. Έλεος, έλεος. Λοιπόν, και κάνει αναρτήσεις εκεί, τραγούδια, αυτά, ιστορίες. Πάντως έχουμε και μια πρωινή κακή είδηση. Να μου πεις, ολοκακές είναι, αλλά στο Λαύριο έχουμε ένα τύπο εγκληματία ο οποίος εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και μαχαίρωσε την ίδια και τον σύντροφό της μπροστά στα παιδιά τους. Δηλαδή,
Okay. Αυτό, και προσέξτε εδώ πέρα πάλι, προκύπτει ότι η γυναίκα είχε καταθέσει 2 μηνύσεις εναντίον του, 2 και 3 ενδεχομένως. Και πάλι θα βγουν οι αρμόδια μας που είναι να τόσα στοιχεία, αυτά, εκείνα, έχουμε συλλάβει τόσους, αλλά αυτοί λιδρούν ανεξαρτητά. Αυτόν τον εγκληματία λοιπόν, γιατί τον είχαν απ' έξω, αφού είχε προηγηθεί καταγγελία. Η γυναίκα δηλαδή έκανε όσα έπρεπε, όσα τις λέμε εμείς καθημερινά. Και από τα μικρόφωνα και οι ειδικοί που βγαίνουν και δίνουν συνεντεύξεις. Σπάστε τη σιωπή. Την έσπασε τη σιωπή. Αλλά ο άλλος πήρε τη βαριοπούλα με το μαχαίρι και είναι και σοβαρή η κατάστασή τους. Και της γυναίκας και του ανθρώπου, του νέου συντρόφου. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Κυπριανό, στην Κυπριανή, η Ιουστίνη, η Ιουστίνα. Και η εικόνα είναι σχεδόν αυτοσαρκαστική για το πολιτικό σκηνικό. Έτσι, από τη μία συζήτηση για τις αυξήσεις στις βουλευτικές αποζημιώσεις. Παιδιά, προσέξτε. Διπλασιάζουν, έπεσε πρόταση, πρόκληση βέβαια, να διπλασιάσουν οι βουλευτές τα επιδόματά τους. Την ώρα που η κοινωνία υποφέρει, αυτοί κοιτούν μόνο την τσέπη τους. Προσέξτε τώρα. Να διπλασιάσουν για τις επιτροπές. Δηλαδή να τους δώσουν επίδομα, παίρνουν επίδομα αυτοί για τη δουλειά που τους έχουμε στείλει και αμείβονται, και αμείβονται μια χαρά, έτσι. Είναι, δηλαδή, είμαστε του επιδόματος, έτσι. Γιατί από τη μία συζήτηση για αυξήσεις στις βουλευτικές αποζημιώσεις και στα επιδόματα ενοικίου, από την άλλη 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας περνούν διαδοχικά από τα δικαστήρια για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ τα τέμπη συνεχίζουν να βαραίνουν το πολιτικό κλίμα. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η πολιτική ζωή έχει ένταση, είναι ότι όλο και περισσότερο μοιάζει να λειτουργεί σε παράλληλο σύμπαν από εκείνο της κοινωνίας. Άλλοι μετρούν λογαριασμούς και άλλοι παρουσιολόγια επιτροπές αποζημιώσεις και εσωκομματικές ισορροπίες. Καλή σας ημέρα λοιπόν, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και όπως φαίνεται μπαίνουμε στον Οκτώβριο με κακοκαιρίες, καταστροφές, νερά, καύσιμα, δόσεις, καυγάδες στη Βουλή. Είχαμε και τον καυγά της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Νίκο Ανδουλάκη, επειδή λέει έφυγε από τη Βουλή, πήγε να δει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και δίπλα του καθόταν ο Σκηνάς. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο υπερβατικό, αλλά τέλος πάντων ο καθένας στη δημόσια ζωή λέει ό,τι θέλει. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχουμε και ένα κράτος που πλέον είναι έτοιμο να σε πληρώσει για να πας να ζήσεις στο χωριό. Δηλαδή, υπάρχουν ζητήματα δημογραφικού προβλήματος. Οι θάνατοι έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με τις γεννήσεις. Είναι τα στοιχεία αποκαλυπτικά και αποκαρδιωτικά. Και σου λέει, θα σε πληρώσω, επειδή έχουμε ερημοποίηση πια, έτσι. Θα σε πληρώσω για να πας στην περιφέρεια. Και σου λένε, πάρε 10.000 ευρώ. Μόνο έλα. Και κάπου ανάμεσα βρίσκεται το ελληνικό δημογραφικό. Δηλαδή, συγγνώμη, στην Αθήνα πληρώνεις μια περιουσία για να βρεις ένα διάρρη και στην περιφέρεια αρχίζουν να σου λένε έλα, αλλά όμως one off. Δηλαδή τα 10 χιλιάρικα τι, αυτά είναι μόνο. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει σχολείο, νηπιαγωγείο, υποδομές, νοσοκομείο, κέντρο υγείας. Δηλαδή θα πας στην περιφέρεια να κάνεις τι ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Και στην Κρήτη βέβαια το νερό πήρε δρόμους, γέφυρες, μια ζωή. Βροχή έτους μέσα σε λίγες ώρες, σε μια μέρα, 2 μέρες. Αρχίζει ο λογαριασμός και εντάξει, θα ακούσουμε πάλι τα ίδια. Και κάθε φορά που πέφτει η βροχή ενός εξαμήνου σε 2 ημέρες, ακούμε τη φράση πρωτοφανές φαινόμενο. Προφανώς το φαινόμενο μπορεί να είναι πρωτοφανές. Το ερώτημα είναι αν εξακολουθεί να είναι πρωτοφανές και η διαδικασία ή η έκπληξή μας κάθε φορά που πλημμυρίζει μια γέφυρα. Το μεγάλο θέμα από σήμερα δεν είναι μόνο που θα βρέξει, είναι τι θα γίνει μετά, αποζημιώσεις, δρόμοι, γέφυρες, αντιπλημμυρικά και κυρίως πόσο γρήγορα θα φτάσει η βοήθεια στους ανθρώπους, έτσι, που την έχουν ανάγκη, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ σε αυτό. Και βέβαια από την άλλη το ζήτημα είναι ότι έχουμε την ακρίβεια. Χθες στη Βουλή είχε οικονομία, καύσιμα, golden visa, ειδικός φόρος, κατανάλωσης, αλλά τελικά είχε και τον Παναθηναϊκό, όπως σας είπα. Πλακώθηκε ο Ανδουλάκης με τον Θεοδωρικάκο, ανάμεσα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάντως το Πασόκ επανέφερε την τροπολογία για αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου, όταν ανεβαίνει υπερβολικά και έχει έσοδα από το ΦΠΑ, να γυρίζει αυτό στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Και ζήτησε κατάργηση της Golden Visa, δηλαδή να μην πηγαίνει στα ακίνητα, να έρχονται να κάνουν επιδυτικά προϊόντα, τέλος πάντων, να παίρνουν αυτή την Golden Visa, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα έλλειψης σπιτιών.
Η συζήτηση ξεκίνησε από το πόσο πληρώνουμε τη βενζίνη και κάπου στη διαδρομή βρέθηκε να συζητάμε ποιος κάθεται δίπλα στο γήπεδο. Πάντως, το Πασόκ έκανε πρωτοβουλίες που βγαίνουν στο Πασόκ και βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις. Και είχε μία πρόταση την οποία την υιοθέτησε η κυβέρνηση, αυτό με τις 120 δόσεις. Και τώρα εδώ πέρα έχει ενδιαφέρον. Τα χρέη μεγαλώνουν και μαζί τους μεγάλωσε και ο αριθμός των δόσεων. Και ανακοίνωσε τη νέα ρύθμιση ο Πυρακάκης, που πριν όμως την αποδομούσε γιατί ήταν πρόταση του Πασόκ. Βρε, τι γίνεται, μαλλιά κουβάρια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, η Δυναμό σου στη ροή. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Τι έπαθε Ολυμπιακός χθες, με ποιον παίζατε? Δεν θυμάσαι. Με ποιο... κάτι έγινε στο τέλος και δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός. Με τη Virtus Bologna. Στο τέλος τρυποντάκι, ήδη εκεί χάσατε. Δεν πειράζει. Εντάξει. Είναι ακόμα νωρίς, μωρέ. Το μπάσκετ έχει δρόμο. Έτσι, όπως λέω, το μπάσκετ δεν χρειάζεται να το βλέπεις από την αρχή. Βλέπεις το τελευταίο πεντάλεπτο, γιατί εκεί ανατρέπονται όλα. Βλέπεις το τελευταίο πεντάλεπτο και όπως επίσης και στη διοργάνωση. Παίζουν όλοι με όλους. Δύο φορές την εβδομάδα παιχνίδια μέχρι να φτάσεις στα νοκάουτ εκεί που ανατρέπονται όλα, έτσι. Δεν πάει να είσαι πρώτος, δεύτερος, δεν πάει να έχεις και πώς το λένε, την έδρα, το πλεονέκτημα της έδρας. Γίνονται οι ανατροπές. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα ελληνοτουρκικά, όπου εδώ πέρα υπάρχει ένα ζητηματάκι, γιατί βγήκε ο κύριος Συρίγος και είπε για την Κάσο ότι κάναμε πίσω. Η κυβέρνηση, η θέση της κυβέρνησης είναι διαφορετική, ότι την κάναμε πίσω για το καλώδιο αυτό και τα λοιπά. Όμως την πέσανε οι Τούρκοι και λέγαμε εμείς όχι, δεν το κάναμε αυτό. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. Βέβαια, εγώ είχα κάνει συνέντευξη και γίνει χαμός τότε με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος μου είπε φορά παρτίδα ότι παιδιά, κόπηκε η ιστορία αυτή, σταμάτησε το έργο γιατί μας την πέσανε οι Τούρκοι. Και δεν, αφού έγινε αυτή η παρέμβαση από την πλευρά της Τουρκίας, η ελληνική κυβέρνηση υποχώρησε και γίνει χαμός τότε. Τώρα όμως το παραφέρει ο κ. Συρίγος, γιατί τότε η απόψη και η θέση της κυβέρνησης ήταν ότι δεν είχε συμβεί αυτό. Υπήρχε δήλωση σε μένα του αναπληρωτή εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και έρχεται τώρα ο κύριος Συρίγος και λέει ότι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνούς δικαίου, και λέει ότι δύο φορές υποχωρήσαμε. Όχι μία, δύο φορές. Και τώρα γίνεται το crash test με όλα αυτά. Και έχει βγάλει η Τουρκία Ναύτεξ και έβγαλε και το Roots Race, όπου θα πάει να κάνει, λέει, έναν αγωγό να συνδέσει την Τουρκία με το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου. Βέβαια η όδευση και όλο το δρομολόγιο είναι πάνω στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή ουσιαστικά θα δούμε τι θα πατήσει μέσα στα δικά μας, έτσι. Και εδώ αρχίζει η θάλασσα ταραχή που έλεγε και ο Πρωθυπουργός. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά. Και έρχεται και ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Για ενέργεια, αυτά, ιστορίες, υποδομές, βάσεις, αγωγούς, κάθετους αξόνους, άξονες κτλ. Όλα αυτά τα ωραία που μας λένε. Αλλά θα πει ο κύριος Ρούμπιο κάτι για τις προκλήσεις της Τουρκίας? Έχει ένα ενδιαφέρον. Πάντως, χθες από την Κύπρο ο Νίκος Δένδιας έστειλε ένα ηχηρότατο μήνυμα. Η Ελλάδα είναι και θα μείνει πλησίον της Κύπρου. Μιλάμε για μια παρέλαση στη Λευκωσία για την επέτειο των 66 χρόνων εξαρτησίας, που συμμετείχαν και ελληνικά F-16 αλλά και από άλλες χώρες στρατιωτικά αγήματα. Ήταν ένα μήνυμα αποτροπής από την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν ξέρω πού θα φτάσει όλη αυτή η υπόθεση με τις τουρκικές προκλήσεις. Απομένει να δούμε αν η ελληνική κυβέρνηση θα το θέσει πιο σκληρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πια. Λοιπόν, για να δούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7.
2: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
8: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Έτσι. Και τα κενά η φύση τα καλύπτει. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και να πάμε να διαβάσουμε λίγο τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου, να δούμε με τι καταπιάνονται, γιατί υπάρχουν διάφορα θέματα που έχουν ένα ενδιαφέρον. Απογευματινή, φέρτε μας την Κυριακή τη Γερμανία, παιδιά, ψυχραιμία, εντάξει, οκ. Okay. Να είμαστε λίγο προσγειωμένοι. Φοβερή ομάδα, έχει αλλάξει πίστα, οκ, okay, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. 5 δισεκατομμύρια ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλες οι λεπτομέρειες. Βράχει λεφτά, παιδιά. Από την απογευματινή. Δημοκρατία, όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ή μη διανομής, λέει. Υπουργεία, κρατικοί φορείς και πανεπιστήμια σε ανοιχτή γραμμή με μια εταιρεία από το 2019 που με τον ίδιο αφημί προσφέρει και ποικίλες υπηρεσίες και σωματικής ευεξίας και 1,9 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν ξέρω, παιδιά, ας απαντήσουν, έχει ενδιαφέρον το θέμα. Η εστία, ανακαλέστε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια, κύριε Πρωθυπουργέ. Ξέσπασαν του Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεο για τη συμφωνία για τα κοιμήλια της 20 Φινήσης, ερωτήματα για το ασημένιο ένδυμα της Θεοτόκου που έκλειψαν οι Βούλγαροι, κύμα οργής στη Βόρεια Ελλάδα. Προφανώς είναι η συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας σχετικώς με τα κοιμήλια της Παναγίας που προχώρησε σε αυτή τη δήλωση ο Μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος, ζητώντας μάλιστα από τον Πρωθυπουργό να πάρει πίσω την υπογραφή του. Ελεύθερος τύπος, οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για τα κίνητα. Ιδρύονται 7 ιατρικά κέντρα για την άνοια. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, παιδιά, γιατί πραγματικά η άνοια είναι μάστιγα. Έτσι. Είναι μάστιγα και δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί το ζήτημα είναι να βρεθούν οι δομές πρόνοιας δίπλα στους ανθρώπους που πάσχουν από άνοια και στις οικογένειές τους. Γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο διαλύει οικογένειες και δυστυχώς μας βρήκε απροετοίμαστος. Και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Η εφημερίδα των συνταχτών, ακροδεξιές προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη, εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκληση στο μεταναστευτικό. Η Καθημερινή λέει σοκ στις αγορές ομολόγων. Παιδιά, γίνεται χαμός. Εκρηκτική αύξηση κόστου του δανεισμού σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ιαπωνία. Η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για το καλώδιο Τουρκί Ναύτεξ για το Roots Rates. Σας τα είπα. Πτυχίο ξένων γλωσσών για το ΑΣΕΠ σε τρεις μέρες. Βιομηχανία πιστοποιήσεων. Άλλη βιομηχανία, έτσι. Τώρα που είναι όλοι αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος ελέγχει ποιον και τι ακριβώς γίνεται. Είναι αυτό μπορεί και η δίκοπο μαχαίρι το υψηλό χρέος των εισηγμένων. Τα νέα. Μια παρέλαση με μήνυμα, αυτά που σας έλεγα. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο. Ιστορική από πολλές απόψεις. Η φετινή εκδήλωση για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα το διαβάσετε αυτό το θέμα και στο New Post. Ο οδηγός με 15 ερωτήσεις και απαντήσεις. Διέξοδος σωτηρίας για τα δασικά ακίνητα. Κόντρα, νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. 25% άνοδος και για φέτα γαλακτοκομικά 20 λεπτά πάνω από το ψωμί και ριζοσπάστης, στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με σύνδεση με την Κρήτη.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6947-989-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας στην Κρήτη. Καλή σας ημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα από την Κρήτη. Καλημέρα σε όλους.
0: Δύσκολα τα πράγματα στην Κρήτη. Για περιγράψτε μας τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Τσαπάκο.
1: Η Κρήτη ξύπνησε σήμερα διαφορετικά. Είναι πληγωμένη από την χθεσινή κακοκαιρία. Η νύχτα πέρασε λίγο καλύτερα από την άποψη ότι

0: που εκεί έχουν γίνει τεράστιες ζημίες στις υποδομές, στα αγροτική, δημοτική οδοπία και στις υπόλοιπες υποδομές. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, επιχειρούν μηχανήματα για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούν να αποκατασταθούν μερικώς στις ζημίες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κινηθούν.
1: Υπάρχουν αποκλεισμένα χωριά τώρα, έχετε αριθμό χωριών που δεν έχουν πρόσβαση?
0: Αποκλεισμένα από την ιοστάσια κατά βάση υπάρχουν στους αγροτικούς δρόμους, τα οποία προσπαθούν τώρα να γίνει διάνοιξη σιγά σιγά, να μπορέσουν οι άνθρωποι να προσεγγίσουν τα ζώα τους και να τα φροντίσουν.
1: Και μιλάμε για ρεύμα, έχουν ρεύμα αυτές οι περιοχές ή υπάρχει πρόβλημα?
0: Το ρεύμα αποκαταστάθηκε χτες αργά το βράδυ. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά σήμερα είναι ο ΔΔΗ, είναι ακόμα, θα είναι και σήμερα εκεί για να δούμε επιμέρους παρεμβάσεις.
1: Και βέβαια πολλοί δρόμοι έχουν καταστραφεί, έτσι. Ο δικό δίκτυο είναι το βασικό ή είναι κυρίως αγροτικοί δρόμοι?
0: Είναι το αγροτικό και η δημοτική οδοπηγία έχει τεράστιες ζημίες. Mm. Γι' αυτό και γυρίχθηκε ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από χτες. Με την αποβλητή που γύρω.
1: Εδώ τώρα είναι όγκος νερού, υπήρχαν φραγμένα ρέματα. Τι ακριβώς έγινε, πώς το έχετε δει, εσείς που ξέρετε?
0: Υπήρχαν όγκοι νερού οι οποίοι δεν ήταν διαχειρίσιμοι.
1: Πολύ νερό δηλαδή, έτσι. Έχει πέσει νερό από ό,τι βλέπω εδώ 360 χιλιοστά, πάνω από 190 ο μέσος όρος. Δηλαδή μιλάμε για νερό που πέφτει σε ένα χρόνο, έπεσε σε μία μέρα εκεί στην περιοχή.
0: Ακριβώς έτσι. Και δεν έπεσε μόνο σε αυτή την περιοχή, έπεσε και στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, γίνανε ζημίες και εκεί. Έχουμε προβλήματα και στα μέρη αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε περίπτωση που έχουμε παρόμοια φαινόμενα, η διαχείριση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Γιατί τώρα πια έχει κορεστεί το έδαφος, έτσι ότι να τα απορροφήσει και αυτό, είναι πια ό,τι παραπάνω πέφτει είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, έτσι.
0: Ακριβώς έτσι, το έδαφος είναι κορεσμένο, οπότε οι απορροές είναι πιο έντονες και τα προβλήματα θα είναι πολλαπλασιαστικά.
1: Μάλιστα, κύριε Τσαπάκο, να ευχηθούμε εμείς να πάνε όλα καλά και να μην έρθει αυτό το κύμα, τέλος πάντων, να σπάσει όπως πολλές φορές πέφτουν έξω οι μετεωρολόγοι, να πέσουν τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση έξω, να μην έχετε ένα δεύτερο ή τρίτο κύμα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και βέβαια, είχαμε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου, ο οποίος εγκλωβίστηκε ο άνθρωπος. Όταν έβρεχε, πήγε εκεί στο πυμνοστάσιο του για να δει τα ζώα του, έτσι.
0: Το τραγικότερο όλο ήταν η απώλεια του συνανθρώπου μας. Ελπίζω να μην επαναληφθεί ποτέ σε κανένα μέρος.
1: Τα σχολεία τι κάνουν, πώς λειτουργούν σήμερα, ποια είναι κλειστά?
0: Τα σχολεία σε αυτές τις περιοχές είναι κλειστά και σωστά νομίζω είναι κλειστά. Mm-hmm. Γιατί
1: Χανιά Ρέθυμνο δηλαδή.
0: Όχι. Χανιά Ρέθυμνο είναι ανοιχτά τα σχολεία.
1: Είναι ανοιχτά εκεί.
0: Mm-hmm. Είναι στο Δήμο Μοιραποτάμου τα σχολεία κλειστά. Στο Δήμο Αγίου Νικολάου είναι κατά τόπους με αποφάσεις των τοπικών δήμων.
1: Όπου ξέρω την κατάσταση πώς είναι και του οδικού δικτύου και όλα τα σχετικά, έτσι.
0: Στι περιφερειακέ ενότητε τα σχολεία είναι ανοιχτά σήμερα, κανονικά.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ για
1: την καλημέρα. Ακούσαμε λοιπόν τι συμβαίνει στην Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πατημένο σκουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις κι εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα

0: ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η ΑΒΗΝ φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Κύριε Παπαστεργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Κύριε Παπαστεργίου, να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που είναι των ημερών και όλες αυτές οι ανησυχίες που υπάρχουν για την τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα γίνεται μια μεγάλη επένδυση που έχετε εξαγγείλει στη Δυτική Μακεδονία ως καρδιά των δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης. Δύο σκέλη. Πότε θα δει ο πολίτης το πρώτο χειροπιαστό αποτέλεσμα αυτών των επενδύσεων? Και δεύτερον, υπάρχει ένας κίνδυνος, ποιος ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη όταν τη χρησιμοποιούμε και τη χρησιμοποιεί μάλιστα και το ίδιο το κράτος?
1: Λοιπόν, να τα δούμε λίγο με τη σειρά και ας ξεκινήσουμε από το δεύτερο που νομίζω πως είναι και αυτό το οποίο έχει περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί τις μέρες αυτές και στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνανε συναντήσεις με τον πρόεδρο Τραμπ και τους επικεφαλείς των μεγάλων εταιρεών. Η τεχνητή νοημοσύνη όντως τρέχει πολύ γρήγορα, όντως μπορεί να κάνει πολλά και όπως κάποιο τόσο σημαντικό εργαλείο θα μπορούσε, αν δεν ρυθμιστεί, αν δεν μπει σε καλούπια, να βγει εκτός ορίων. Ήδη είχαμε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, όχι με σημαντικά αποτελέσματα και προβλήματα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Αυτό το οποίο πλέον συζητείται ανοιχτά είναι πως καμία εταιρεία δεν μπορεί, θα το είχε κάνει αν μπορούσε, να ρυθμίσει τον εαυτό της μόνη της.
0: Άρα χρειάζεται μια ρυθμιστική αρχή, έτσι, όπου να ελέγχει, όχι να κόψει την έρευνα, το τι βγαίνει ως προϊόν, έτσι, τι βγαίνει στην εφαρμογή έξω στην αγορά.
1: Στην ουσία, όπως ακριβώς με την πυρηνική ενέργεια, υπάρχει ένας παγκόσμιος φορέας ο οποίος ελέγχει και βάζει τις προδιαγραφές για την πυρηνική ενέργεια. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται και εκεί φαίνεται να καταλήγουν θα πρέπει να γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί υπάρχουν μοντέλα σε όλο τον κόσμο και καλό θα είναι να υπάρχει ένα σημείο καταγραφής των προβλημάτων, των σημείων στα οποία η τεχνητή νοημοσύνη βγήκε εκτός ορίων. Άρα θέλεις ένα τρίτο μέρος, ένα τρίτο φορέα και όχι τις ίδιες τις εταιρείες. Πάμε λίγο στα δικά μας, γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Κάποτε τα κρατεά κράτη, αυτά τα οποία είχαν τη δύναμη, ήταν αυτά τα οποία είχαν, για παράδειγμα, πετρέλαιο. Και σήμερα, σε κάποιο βαθμό, αυτό ισχύει. Όμως, αν δείτε τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, οι περισσότερες από αυτές είναι εταιρείες πληροφορικής και κάποιες από αυτές είναι εταιρείες οι οποίες έχουν πλέον μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Άρα, πού πηγαίνουμε? Στην ανάγκη δημιουργίας καταρχάς υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, να μην δανείζεσαι τεχνητή νοημοσύνη από αλλού, να μην ταξιδεύουν τα δεδομένα σου εκτός χώρας και εκτός Ευρώπης. Αυτό πάμε να στήσουμε στην χώρα. Ο Δέδαλος το Λαύριο, σε μερικές μέρες εγκαινιάζεται εκείνο ο πρώτος εθνικός υπερυπολογιστής και ακολουθεί η Κοζάνη, όπως πολύ σωστά είπατε, ένα δεύτερο μηχάνημα το οποίο θα ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, το οποίο θα τρέχει τέτοια μοντέλα, θα τρέχει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Στο ίδιο σημείο και λόγω πλέον της δυνατότητας ύπαρξης ενέργειας από την ΔΕΗ έχει ανακοινωθεί η συμφωνία της με την Amazon. Ενώ υπάρχει και μια τρίτη πρωτοβουλία, η Ευρώπη κατάλαβε έστω και λίγο αργά ότι είναι ανάγκη να φτιάξει τέτοιες σημαντικές υποδομές. Την πρωτοβουλία αυτή την έχει ονομάσει Giga Factories. Η Ελλάδα λοιπόν συμμετέχει και νομίζω συμμετέχει με αξιώσεις στην πρωτοβουλία
0: αυτή. Και βέβαια, κύριε Παπαστεργίου, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μια μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που έμεινε πίσω στο θέμα της βιομηχανίας και όλα αυτά. Η καινοτομία πλέον, οι νέες τεχνολογίες είναι μια ευκαιρία για αυτές τις χώρες να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο.
1: Είναι ευκαιρία και θέλω να πω το εξής. Ακούγονται διάφορα. Προχθές στη Βουλή απάντησε και σε μια σχετική ερώτηση για τις θέσεις εργασίας, ότι δεν είναι πολλές οι άμεσες θέσεις εργασίας. Καταρχάς, στα data center υπάρχουν θέσεις εργασίας, αλλά το πιο σημαντικό, και είναι αρκετές, το πιο σημαντικό όμως είναι το οικοσύστημα το οποίο κτίζεται γύρω από αυτές τις υποδομές. Η τεχνολογία θέλει εγκύτητα σε σχέση με τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Άρα, γύρω από τα μηχανήματα αυτά κτίζεται ένα οικοσύστημα και γύρω από τα πανεπιστήμια αυτά κτίζεται ένα οικοσύστημα.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Θα δώσετε κίνητρα στους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν, δηλαδή να αρχίσουν να ασχολούνται? Γιατί θυμάμαι το Ισραήλ ότι έδωσε μεγάλη βοήθεια στους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες και αυτή τη στιγμή έχει μια μεγάλη βιομηχανία σε αυτόν τον τομέα.
1: Το μεγαλύτερο λοιπόν κίνητρο είναι το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης, η Φάρος ΑΕ, που είναι εταιρεία του ελληνικού δημοσίου. Τι κάνει η Φάρος? Δίνει αυτά ακριβώς που τα κίνητρα που πολύ σωστά αναφέρετε, δίνει δηλαδή δωρεάν πρόσβαση σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Αν σήμερα μια νεοφυής επιχείρηση, ένα ερευνητικό κέντρο ή ένα πανεπιστήμιο θέλει να τρέξει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, θα αναγκαστεί να πληρώσει κάποιο μηχάνημα κάπου στο εξωτερικό. Και τα χρήματα αυτά δεν είναι λίγα. Τα τόκεν στα οποία στην ουσία το μίσο σύστομα του μηχανήματος δεν είναι μικρό ποσό, είναι σημαντικό ποσό. Έρχεται λοιπόν η χώρα με αυτές τις υποδομές και μέσω της Φάρος με ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση και δίνουν δωρεάν πρόσβαση στα μηχανήματα αυτά για να μπορούν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις να κτίσουν το προϊόν τους, να το δοκιμάσουν και να το βγάλουν σε παραγωγική λειτουργία. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, γιατί δεν λείπει το μυαλό από την Ελλάδα. Αυτό έχει αποδειχθεί. Βρεθήκαμε στις ΗΠΑ με τον Πρωθυπουργό πριν μερικές μέρες και είδαμε πάρα πολλούς Έλληνες σε τέτοιες εταιρείες. Άρα τους δίνουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τι μπορούν να κάνουν και να το βγάλουν σε παραγωγική λειτουργία χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν ή να σκέφτονται τα χρήματα που απαιτούνται για τέτοιες υποδομές.
0: Και ενδεχομένως να σκεφτείτε και ένα πρόγραμμα επιδότησης για τους νέους επιστήμονες, για τους νέους ανθρώπους που βιώνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια που είναι αξιόλογοι και φεύγουν στο εξωτερικό, να συστήσουν εδώ τέτοιες εταιρείες και να αναζητήσουν τις νέες εφαρμογές αυτές της νέας τεχνολογίας, που αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, είναι η αιχμή και το ξέρουμε. Βλέπουμε στο χρηματιστήριο ποιες εταιρείες αυτή τη στιγμή είναι οι πιο κερδοφόρες, έτσι.
1: Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, κάνει αυτό ακριβώς. Έχει περίπου 200 εκατομμύρια για υποδομές, για τη δημιουργία τέτοιων
0: και για επιδότηση νέων επιχειρήσεων σε νέους ανθρώπους να κάνουν τέτοιες εφαρμογές.
1: Και για τον εξυγχρονισμό και για τη δημιουργία, ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο το κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με τα social media και τα παιδιά. Από 1η Ιανουαρίου του 2027 έχετε προαναγγείλει περιορισμού στα social media για παιδιά κάτω των 15. Είστε απολύτως έτοιμοι για τις εφαρμογές και όλα αυτά?
1: Είμαστε έτοιμοι από την ώρα που πλέον ξέρουμε και η Ευρώπη τι θέλει να κάνει. Τι μας είχε καθυστερήσει λίγο το τελευταίο διάστημα, ότι και η Ευρώπη κινητοποιήθηκε και κινητοποιήθηκε χάρη στις ελληνικές πρωτοβουλίες. Πριν 2 χρόνια ακριβώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών μίλησε για την ανάγκη λήψης μέτρων. Πλέον και η Ευρώπη ανακοίνωσε πριν μερικές μέρες τη δική της πρωτοβουλία, η οποία ονομάζεται EU Kids Act, για το τι πρέπει να γίνει με τα social media και με την τεχνητή νοημοσύνη για τα παιδιά. Οπότε πλέον ο δικός μας νόμος είναι απολύτως συμβατός και προηγείται βέβαια αυτής της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας. Το EU Kids Act δεν έχει ψηφιστεί και δεν θα ψηφιστεί τους επόμενους μήνες, αλλά πλέον ξέρουμε πού πηγαίνει, ξέρουμε τι προβλέπει. Άρα πλέον με δεδομένο αυτή τη συμβατότητα της δικής μας νομοθεσίας προχωράμε για να σώσουμε...
0: Πώς ακριβώς, να το πούμε λίγο πρακτικά, πώς θα γίνεται αυτό με το Kids Wallet, θα γίνεται μια πιστοποίηση της ταυτότητας και αν έχετε προβλέψει το να γίνεται μια παραποίηση, δηλαδή να υπάρχουν τρόποι να παρακάμψει αυτό το σύστημα και παιδιά να δηλώνουν άλλες ηλικίες, ψεύτικες ταυτότητες κτλ.
1: Άμα να δούμε λοιπόν τα δύο πολύ βασικά σημεία. Τι λέει το EU Kids Act και τι εμείς νομοθετούμε. Απαγορεύει τη χρήση των social media κάτω από τα 15. Το λέγαμε από την αρχή, το προβλέπει και το EU Kids Act. Προβλέπει ένα ενδιάμεσο σκαλί ότι από 13 έως 15 θα μπορούν τα παιδιά, όταν αυτά υπάρξουν, να χρησιμοποιήσουν κάποια social media χωρίς βλαπτικό περιεχόμενο και συνεχή κύληση. Μακάρι να προκύψουν αυτά τα social media. Εδώ είμαστε να τροποποιήσουμε το νόμο, αλλά σήμερα κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Τι προβλέπει κατά δεύτερον, προβλέπει την αυθεντικοποίηση, την επιβεβαίωση ηλικίας. Είναι αυτή ακριβώς η πρωτοβουλία που είχαμε πάρει με το Kids Wallet. Η Ευρώπη τι λέει? Αγαπητές πλατφόρμες, είστε υπεύθυνες να διαπιστώσετε την ηλικία του παιδιού, είναι δικό σας θέμα. Από εκεί και πέρα, αν δεν είστε σίγουρες, εδώ πέρα υπάρχουν ευρωπαϊκές εφαρμογές και μια τέτοια, και η πρώτη μάλιστα τέτοια, είναι το Kids Wallet.
0: Λέτε, πλατφόρμες, πάρετε φίλτρα, όπως μας ζητάτε τηλέφωνα, ιστορίες, ταυτοποίηση και όλα αυτά, θα ζητάτε πιο αυστηρά την ταυτοποίηση της ηλικίας. Αυτό καταλαβαίνω, έτσι. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το εργαλείο που σας δίνουμε εμείς, το Kids Wallet, να δείτε και να πάρετε επιβεβαίωση ηλικίας, έτσι.
1: Ακριβώς, υπάρχουν και τεχνικά μέτρα για να μην παρακάμπτονται.
0: Πρόστιμα θα πέσουν στις εταιρείες αυτές που δεν θα το εφαρμόσουν και θα τις τσιμπήσει, θα υπάρχει ένας ελεκτικός μηχανισμός.
1: Βέβαια, σε όλο αυτό το νομικό πλαίσιο στηρίζεται πάνω στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, το λεγόμενο DSA, το οποίο προβλέπει ήδη πάρα πολύ αυστηρές ποινές. Και εδώ πέρα έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Ευρώπη, προκειμένου αυτό να γίνει πιο άμεσο. Παρ' όλα αυτά, ήρθε η ώρα να κινηθούμε, ήρθε η ώρα να πράξουμε. Μέσα στον Οκτώβριο πλέον ολοκληρώνεται το νομοσχέδιο και βγαίνει σε διαβούλευση. Μάλλον πηγαίνει στη Βουλή, γιατί ήδη έχει συζητηθεί, προκειμένου 1/1/27 να μπορέσει πλέον να εφαρμοστεί.
0: Πάμε λίγο στον προσωπικό αριθμό. Μου λένε ότι όλοι άκουσαν τον προσωπικό αριθμό, με ικανοποίησε. Σου λέει να ξεμπερδέψω με αφημί, με έτσι, με αλλιώς, με αυτά κτλ. Όμως πολλοί μου λένε ότι μου ζητάνε και αριθμό ταυτότητας, υπηρεσίες μου ζητάνε και αφημί, μου ζητάνε και ΕΦΚΑ, μου ζητάνε και ΑΜΚΑ και μου ζητάνε. Τελικά, εντάξει, τον βάλαμε τον προσωπικό αριθμό. Το βάλαμε και στις ταυτότητες. Γιατί δεν εφαρμόζεται απόλυτα, κάθετα και οριζόντια σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες?
1: Ο προσωπικός αριθμός είσαι καταρχάς, και το λέγαμε πάντα, για να διορθώσει τα πολλά ζητήματα διπλής ονομασίας, λαθασμένης αναγραφής, ημερομηνίας γέννησης στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τα συστήματα πλέον έχουν εναρμονιστεί. Και αυτό το οποίο ξεκινήσαμε από τον Μάιο και μετά με πρώτο τον ΝΕΦΚΑ είναι την παράλληλη λειτουργία και του προσωπικού αριθμού αλλά και κάποιων άλλων τομεακών αριθμών. Θέλει δουλειά για να αλλάξει το ελληνικό δημόσιο. Αυτό όμως το οποίο σίγουρα σε μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί είναι το να σταματήσουμε να ταλαιπωρούμε τον πολίτη διότι κάποιο στοιχείο ταυτοτικό του.
0: Έχετε ένα χρονοδιάγραμμα ώστε να έχω τον προσωπικό μου αριθμό και τελειώνει. Μην μου ζητάει κάθε υπηρεσία κάτι διαφορετικό. Πηγαίνω, ας πούμε, στον ΝΕΦΚΑ ή στο αστυνομικό τμήμα ή μου κάνουν έναν έλεγχο και. Να δίνω τον προσωπικό μου αριθμό, τελειώνει η ιστορία.
1: Θέλει δουλειά, κύριε Παναγιώτοπουλο, γιατί για να αλλάξουν όλα τα συστήματα του ελληνικού δημοσίου, το ελληνικό δημόσιο δεν έχει ένα σύστημα για να πεις ότι κάνω έναν διαγωνισμό και αμέσως αλλάζουν όλα τα συστήματα. Όμως το πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα έγινε. Δεν είχαμε καμία, ξέρετε, τρελή επιδίωξη ή κανένα κόλλημα να αλλάξουμε τον προσωπικό αριθμό για κάποιον λόγο, παρά μόνο για να μην ταλαιπωρούμε τους πολίτες. Θέλει δουλειά, αλλά αυτό πλέον το πράγμα σιγά-σιγά θα έχει
0: τον δρόμο. Θα περιμένουμε λιγάκι. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο σχετικά με τις έξυπνες κάμερες και όλα αυτά, τεχνητή νοημοσύνη, να ακούμε για κάμερες, επειδή υπάρχει και συναρμοδιότητα. Αυτός ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε, θα μπουν αυτές, πού θα μπουν, πώς θα ελέγχονται κτλ.
1: Λοιπόν, σας έχω καλά νέα. Αυτός ο διαγωνισμός όντως των καμερών είχε ζητήματα και είχε ζητήματα τα οποία δεν άπτονται με τον ίδιο τον διαγωνισμό, αλλά είναι ξεκάθαρο πως τα ζητήματα είχαν να κάνουν και με τις ισορροπίες ανάμεσα στις εταιρείες που θέλαν να διαγωνιστούν. Και το λέω αυτό γιατί ο διαγωνισμός αυτός δέχτηκε ενστάσεις για τους όρους του μες το καλοκαίρι. Αυτές οι ενστάσεις πάρθηκαν πίσω τελικά. Ναι. Και ο διαγωνισμός έτρεξε κανονικότατα όπως ακριβώς τον είχαμε βγάλει. Και χθες, και αυτό μπορώ να το πω μέχρι του σημείου των συμμετεχόντων, χθες που έκλεισε, είχαμε 4 σημαντικές προσφορές. Δεν μπορώ να ανακοινώσω τις εταιρείες, είναι κομμάτι του διαγωνισμού, αλλά πλέον η διαγωνιστική διαδικασία εκεί είναι ομαλά. Όλοι αυτοί οι οποίοι λέγανε πως ο διαγωνισμός έχει ζητήματα, είναι κλειστός, νομίζω πως πλέον μπορούν να δουν και να διαπιστώσουν ότι τα 4 σχήματα δείχνουν ότι δεν είχε καμία κλειστότητα. Είναι ένας μεγάλος διαγωνισμός. Και τα 4 σχήματα θεωρώ πως εξασφαλίζουν.
0: Για πόσες κάμερες μιλάμε, κύριε Παπαστεργίου, τώρα για αυτό το διαγωνισμό?
1: Μιλάμε για 1000 κάμερες. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι σήμερα εκεί έξω υπάρχουν επίσης περίπου άλλες 500. Δηλαδή είναι οι κάμερες που η περιφερειακή έχει τοποθετήσει, είναι οι κάμερες που υπήρχαν στην Αττική Οδό, είναι οι κάμερες στα λεωφορεία και οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που είχαν τοποθετηθεί για πιλωτική χρήση και τα αποτελέσματα. Γιατί όντως γίνεται πολύ θόρυβος και φασαρία για το πώς μπήκαν, αν μπήκαν και γιατί μπήκαν. Τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν τον Αύγουστο. Μόνο τα τροχεία σημείωσαν μείωση πάνω από 50%. Ναι, δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των καμερών, είναι αποτέλεσμα
0: συνδυαστικό, ναι.
1: Συνολικής πολιτικής.
0: Έχετε κάποια στοιχεία από τις παραβάσεις αυτές που έχουν πιστοποιηθεί, ταυτοποιηθεί από τις κάμερες αυτές?
1: Τα στοιχεία είναι αυτά τα οποία έχετε δει το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή οι συχνές πλέον παραβάσεις είναι αυτές που ξέρετε. Είναι η ταχύτητα, είναι η μη χρήση ζώνης, είναι ο κόκκινος σηματοδότης. Είναι αυτά ακριβώς τα σημεία τα οποία οι κάμερες μπορούν να πιάσουν. Και καλό είναι, επειδή μου λένε, μα ξέρετε αυτό παρακάμπτεται, υπάρχουν εφαρμογές, το Waze ας πούμε, το οποίο λέει, δείχνει που είναι οι κάμερες. Λέω, αν τελικά μία εφαρμογή σε πείθει να μην περάσεις με κόκκινο, μακάρι να υπάρχουν και περισσότερες. Δεν πειράζει.
0: Καλό είναι και αυτό.
1: Ας υπάρχουν εκεί πέρα κάμερες και θυμάμαι το σπίτι μας το βράδυ ασφαλής.
0: Κύριε Παπαστεργίου, αυτές οι 1000 κάμερες τώρα, αφού προχώρησε ο διαγωνισμός, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα πότε θα τοποθετηθούν, υπάρχει μια τέτοια εικόνα?
1: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρξουν νεότερες ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θεωρώ πως ένα τρίμηνο μπορούμε να υπογράψουμε και να ξεκινήσουμε πλέον την υλοποίηση. Όλα αυτά υπό την αίρεση ότι δεν θα έχουμε ζητήματα νομικής φύσεως στα επόμενα βήματα του διαγωνισμού.
0: Κύριε Παπαστεργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα 94,7.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Καλώστη.
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος.
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
12: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο για τους γιατρούς, τους κομπογιαννίτες εκεί πέρα που έστειλαν στον άλλο κόσμο το Μαζονάκι. Ναι, πώς χαρτιά, αυτό, εκείνο, το άλλο, θα πάμε να κάνουμε... Παιδιά, εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει η πλάκα και πέρα από αυτούς που δρούν με αυτόν τον τρόπο και προφανώς έχουν και τις συνέπειες δικαιοσύνης, να ελέγξουμε και τους ελεκτές το τι ακριβώς γίνεται, γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο αυλεψία. Λέω εγώ τώρα την καλημέρα μου στην Όλγα που μου στέλνει ωραίες φωτογραφίες από το Καλαμάκι. Φοβερή παραλία, Όλγα. Φοβερή. Πάρα πολύ ωραία. Και η Κάλλη μου λέει: είναι πια καιρός να μάθουμε ποιος δικηγόρος και ποιοι δικαστές τους αθωώνουν αυτούς τους συντρόφους μετά τις καταγγελίες της οικογενειακής βίας. Ίσως να βοηθήσει η δημοσιότητα. Να σου πω κάτι, Κάλλη, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά θα σου πω κάτι τώρα που συμβαίνει. Για παράδειγμα, έτσι, βγάζουμε εμείς, ας πούμε, στο New Post. βγάζει ο εισαγγελέας τη φωτογραφία ενός βιαστή, παιδοβιαστή, για ενδοοικογενειακή βία, όλη την υπόθεση. Λοιπόν, εξελίσσεται η υπόθεση, πάει αυτός φυλακή, βγαίνει από τη φυλακή, μας στέλνει ένα εξώδικο δικηγόρος, του λέει τώρα στο πλαίσιο λέει της επανένταξης κτλ. Κτλ. Να σβήσετε το θέμα. Μας αναγκάζουν με εξώδικα να σβήνουμε τα θέματα. Ενώ στην Αμερική υπάρχει μία λίστα, μία βάση δεδομένων, όπου όσοι κάνουν, υποπίπτουν σε τέτοια εγκλήματα, βιασμούς παιδιών, εγκληματικές ενέργειες κτλ. Υπάρχει μια βάση και μπαίνεις και λες, τακ τακ, σταμάτης καρλούτσος. Καθαρός, δεν έχει αυτό κτλ. Για να ξέρει και η τοπική κοινωνία και οποιοδήποτε ποιο είναι. Εδώ όμως όχι. Εδώ σβήνει μετά από ένα εξάμηνο η φωτογραφία του παιδοβιαστή, αυτός είναι παιδοβιαστή και κυκλοφορεί ελεύθερα και το ξανακάνει και το ξαναπιάνουν. Έτσι. Εδώ πρέπει κάποια στιγμή να προστατευτεί και το δικό μας έργο. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε εξώδικα από τον κάθε εγκληματία ο οποίος βγαίνει από τη φυλακή και σου λέει κατέβασε το άρθρο γιατί θα σε πάω στα δικαστήρια. Ο Κυριάκος μου λέει καλημέρα Νίκο, οι βουλευτές έχουν επιδότηση ενοικίου και γραφεία, μετακλητούς, αυσοκολλητές, πληρωμένους όλους τους λογαριασμούς, τζάμπα βενζίνη και αυτοκίνητο και φρουρούς, να τους κάνουμε έρανο κιόλας. Δεν τους υποχρεώνει κάποιος να γίνει βουλευτής και τελειωμένα ανεπάγγελτα, εντάξει, δεν σε ένα χαρακτηρισμό, και οι επιτροπές πληρώνονται εξτρά. Δεν είναι ένα. Τέλος πάντων, δεν το λέω. Η Τζο μου λέει για το πρωτοσέλιδο Δημοκρατίας σχετικά με το ξενοδοχείο αυτό, τι ακριβώς πληρώνουμε εγώ και εσύ και ο υπόλοιπος κόσμος. Αυτό πρέπει να διερευνηθεί και να απαντήσει η κυβέρνηση τι γίνεται με αυτές τις απευθείας αναθέσεις και στο συγκεκριμένο. Έτσι. Ο Ηλίας μου λέει καλημέρα, Νίκο. Η Ελλάδα θα έχει κατοίκους, αλλά όχι Έλληνες. Και αυτό παίζει. Η Ηλιάνα μου λέει καλημέρα, Νίκο. Ρώτα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των data center, ενεργειακή κατανάλωση και μόλυνση νερού και περιβάλλοντος τριγύρω. Ο Αλέξανδρος μου λέει πόσες φορές πια έχουν εξαγγελθεί αυτές οι κάμερες. Τώρα θα δούμε. Πουθενά δεν ζητάνε τον προσωπικό αριθμό. Αυτό ρώτησε ο Αλέξανδρε. Και όπως κατάλαβες, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Καλημέρα. Καλημέρα από τον Ανδρέα από την Άφακτο. Η Κάλη μου λέει στο χέρι σας είναι να αλλάξει ο νόμος. Οι δημοσιογράφοι είναι εν δυνάμει πρώτη εξουσία. Μην το λες, Κάλη μου. Μην το λες. Λοιπόν, ο Σωτήρης δεν λειτουργεί αυτό σύμφωνα με τις πρόσφατες μελέτες. Αυτό με τις φωτογραφίες λες. Ποιο, για εξήγησέ μου το. Με τις φωτογραφίες. Με τις φωτογραφίες, τις φωτογραφίες όλων αυτών που καταδικάζονται για κάτι και αυτά, αυτό εννοείς. Δώσε μου διευκρινιστική. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Εδώ, κοντά μας.
8: Καλημέρα, Παρασκευή σήμερα.
0: Παρασκευή.
8: Αυτό είναι από μόνο το θετική είδηση.
0: Μας ήρθε φορτσάτη, έτσι μας προλάβει την ερώτηση. Αυτά είναι, βάλε γκολ από τα αποδυτήρια. Για λέγει μια καλή είδηση.
8: Έχω μια καλή είδηση.
0: Ναι.
8: Λοιπόν,
0: με τους βιαστές μου λέει εσωτερικά σχετικά με τις φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν λειτουργεί ή όχι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξέρεις το παρελθόν. Έλα, Άννα Μαρία.
8: Λοιπόν, θα ήθελα να πω, έχει εγκατασταθεί στο μετρό του Συντάγματος ένας χάρτης απτικός για άτομα με προβλήματα όρασης. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Σωστό.
8: Έτσι. Το θεωρώ πολύ σημαντικό.
0: Πολύ
8: είναι
0: σημαντικό.
8: Μια θετική είδηση.
0: Είναι μια θετική είδηση. Μπράβο, βελτιώνεσαι, βλέπω. Εντάξει, ήρθε σε προετοιμασμένη. Και εκεί έξω, βέβαια, γίνεται κακός χαμός από ό,τι κατάλαβα. Έχουμε ένα τροχαίο, κυφισός. Καθυστερεί στην Αττική Οδό, θα μας τα πεις όλα. Χαρτί και καλαμάρι, έτσι όπως ξέρεις εσύ. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, δελτίο ειδήσεων. Και συνέχεια, τα ξέρετε, Αθηνά Εδάνεγκα. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
13: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρους μέχρι Μοσχάτο. Κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά από το ύψος του Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τη λεωφόρο Αθηνών, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Καθυστέρησης άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Δημοκρατία έως Κόμβο Κίμης. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κόμβο Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Άγρια επίθεση με μαχαίρι εξαπέλυσε 32χρονο σε βάρος της 32χρονης πρώην σύζυγου του και του 33χρονου συντρόφου της στην περιοχή Καβοδόκανο στο Λαύριο. Ο 32χρονος δράστης εισέβαλε στο σπίτι του ζευγαριού σπάζοντας τζάμι με βαριοπούλα, ενώ σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά 1,5 και 2,5 ετών που έχει αποκτήσει με την 32χρονη. Ο άνδρας παραδόθηκε στις αρχές και κρατείται στο τμήμα Λαυρεωτικής, ενώ το ζευγάρι που τραυματίστηκε σοβαρά μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας. Ο δράστης έχει καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, καθώς είχε καταγγελθεί 5 φορές από την 32χρονη, στην οποία είχε διατεθεί panic button. Θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς και τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο μέχρι αύριο το απόγευμα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη άφησε πίσω της έναν άνθρωπο νεκρό και εικόνες βιβλικής καταστροφής, με τις αρχές να παραμένουν σε συναγερμό. Οι ζημιές στον Δήμο Μυλοποτάμου είναι πολύ μεγάλες. Επιχειρούν μηχανήματα ώστε να αποκατασταθούν, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος. Όπως εξήγησε, ο όγκος του νερού ήταν μη διαχειρίσιμος. Εκτίμησε ότι σε περίπτωση που τα φαινόμενα συνεχιστούν, η διαχείριση θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και τα προβλήματα θα πολλαπλασιαστούν, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρέου. Κανονικά εκτελούνται ορισμένα δρομολόγια από Πειραιά για Αργοσαρονικό. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Άνοιγε σήμερα ο κύκλος των δικών για τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν παραπεμφθεί στο εδόλιο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον του μονομελούς εφετείου σήμερα, η βουλευτής Τρικάλων, Κατερίνα Παπακώστα, η οποία κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στη Σαουδική Αραβία για τουλάχιστον ένα μήνα θα παραμείνει η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, όπως αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι Patriot που βρίσκονται στην περιοχή του Γιανμπού υπερασπίζονται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ριάντ, οι οποίες το τελευταίο διάστημα βρίσκονται στο στόχαστρο των Χούθη της Ιεμένης. Στον διεθνή χώρο, η Ουάσιγκτον πρόκειται να ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να διοχετεύσουν στην αγορά μέρος των αποθεμάτων του σε ντίζελ, επιβεβαίωσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright. Συνομιλίες για τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσουν στο αμερικανικό αίτημα διεξήγαγαν Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία, Ιρλανδία και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πολιτικό. Στα 101 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα 92 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο επεισόδιο στην πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε πως υπάρχει εμπλοκή του Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι το ενδεχόμενο αυτό εξετάζεται. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει στα τέλη Νοέμβρη ένα αεροπλανοφόρο και άλλα πολεμικά πλοία, μεταφέροντας περίπου 10.000 στρατιωτικούς στην περιοχή του κόλπου. Νέα επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία καταγράφηκαν στη Γαλλία, όπου συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τον ξυλοδαρμό γυναίκας αστυνομικού από μαθητές και διαδηλωτές στο Παρίσι. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν γίνει σχεδόν 2.000 προσαγωγές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 2-2 έληξε η αναμέτρηση της Εθνικής με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας, με την Ελλάδα να παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας στον ομιλό της στο Nations League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Virtus Bologna στην Ιταλία για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Παρασκευή, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Πιο πολλές στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Περιστέρι, το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Τάκη, καλημέρα. Έλα Τάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
2: Σε σένα λέει ή το έχουμε βρει από Τάκη γενικώς?
1: Όχι, είναι από Τάκη σε τραχτέρια.
2: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Αγροτιά, είμαι με αυτούς εγώ. Λοιπόν, ακούτε Αλφαρέντιο 989, είναι ο Τάκης Χατζής, είναι η Αθηναίδα Νέγκα, είναι ο Τάστας Καρδιρανιάν και οι λοιποί συγγενείς και δημοκρατικές δυνάμεις. Λοιπόν, παλιό καιρό έχει.
2: Εντάξει, χρειάζεται όμως τώρα και αυτό, βέβαια, αλλά, έκανε καταστροφές.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα τι θα ακούσεις.
2: Ναι.
1: Έναν ύμνο στη δημοκρατία, στο νοικοκύρεμα της χώρας.
2: Τι έχεις ωραία.
1: Στην επιστροφή των ασώτων στο κόμμα τους.
2: Ναι, ναι.
1: Τον ασώτονε. Και ανθρώπωνε που πήγανε στο Πασόκ. Μετά από το Πασόκ φύγανε,
2: ναι.
1: Πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, στη ΔΙΜΑΡ, πήγανε μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγανε στον Κασελάκη και ξαναγυρίζουν στο Πασόκ.
2: Ποιο λες, τον Μιχαηλογιαννάκη λες?
1: Δεν ξέρω, εσύ το πες. Αλλά πρόσεξε να δεις το ύφος ενός ανθρώπου που πώς μαζεύει τα λεφτά, τα μαζώνει τα λεφτά. Τα μαζώνει, είναι μαζευτής, για έλα.
3: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
4: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
3: Και νοικοκυρέψαμε. Θα πιάσουμε τις 10.000 οφειλοεταιρείες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη, θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κανένα 35% και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο, θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που κρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμίες, τις υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
1: Αυτά μπαίνουν τα χρηματάκια και πώς είναι τα προβατάκια που μπαίνουν τα χρηματάκια στην προηγουμένη περίπτωση. Είναι ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης, γιατρός, πολύ καλός γιατρός. Δεν έχει καμία σημασία. Έκανε απεργία, πήρα με σουβλάκια. Δηλαδή.
2: Το είχε κάτω από το μαξιλάρι.
1: Ναι, έτρωγε να πούμε το corned beef με ψωμί στη μέση, να πούμε. Γιατρός είναι.
5: Όχι.
6: Με τι ασχολείσαι?
7: Ship Management and Products Distribution.
6: Δηλαδή?
7: Τσοπάνης.
1: Αυτά είναι από τα φοβερά που είδα και άκουσα. Για ξαναβάλω το αυτό. Μ' άρεσε.
2: Μα έτσι δεν είναι τώρα τελευταία. Έχουν έναν άλλο όρο για όλα.
1: Για ναι.
6: Με τι ασχολείσαι?
7: Ship Management and Products Distribution.
6: Δηλαδή?
7: Τσοπάνης.
1: Αυτά είναι. Λοιπόν.
2: Έτσι είναι. Όπως σου λένε όλοι, είμαι, πώς το λένε, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, startupper. Ναι. Και λες, τι είναι η startup? Έχω μία startup, σου λέει 20 χρόνια. Μα δεν είναι startup. Δεν είναι νεοφυείς επιχείρηση, είναι μία επιχείρηση που δεν έχεις καιρό. Αλλά επειδή θέλουν να είναι μοντέρνοι, θέλουν να είναι αυτό.
1: Ο άλλος TikToker λέει, είμαι. TikToker.
2: Βγάζουν λεφτά.
1: TikToker σε τζερεμέλη. Βγάζουν λεφτά. Κάνω διαφημίσεις διάφορα. Εγώ βλέπω διάφορους οι οποίοι, ας πούμε, βλέπεις και έχουν μπροστά μια μπύρα, έχουν μπροστά κάτι άλλο. Εντάξει.
2: Ναι. Εντάξει, λοιπόν, αν έχει περιεχόμενο αυτό, όπως ας πούμε το αφού μιλάω, για να ευλογήσω και τα γενιά μας.
1: Εντάξει, τώρα, αυτό είναι άλλο τώρα.
2: Αν έχει περιεχόμενο, μπορεί να έχει και πλάκα. Όταν δεν έχει περιεχόμενο, αναρωτιέμαι πώς έχουν views, αλλά εντάξει, ο κόσμος χαζεύει, δεν ξέρω τι να πω.
1: Ναι. Λοιπόν, λέει ένα ανέκδοτο, λέει, επειδή είναι Παρασκευή, η πεθερά μυρίζει γκάζι και παίρνει τηλέφωνο τον γαμπρό και του λέει ότι το σπίτι μυρίζει γκάζι και ο γαμπρός της λέει, άναψε ένα κεράκι και έρχομαι. Δεν παίρνει φωτιά έτσι το γκάζι, εντάξει. Λοιπόν, ούτε δεν είναι έτσι εύκολα αυτά. Μόνο στα έργα γίνονται.
2: Το υγράριο πια.
1: Ναι, ναι. Στα έργα γίνονται αυτά, James Bond και τα λοιπά. Τι θες τώρα, λέει Αριστιδή? Τι εισαγωγή, τι τρόμος. Εντάξει, είπαμε και κάναμε δημοψήφισμα χθες και ψηφίστηκε το συγκεκριμένο σήμα.
2: Τι θες να κάνω τώρα? Σε άλλους
1: δηλαδή,
2: αρέσει.
1: Δηλαδή, τι θες να κάνω τώρα? Να περάσω το τελευταίο βράδυ μου. Δεν είναι τώρα. Πού είναι η Κατερίνα Μαστραντονάκη, πού είναι η Τασούλα, πού είναι κυρία. Για να περάσουμε το τελευταίο βράδυ μας. Ακουφώνει ρε παιδιά τώρα. Ναι, είναι άλλο αυτό, αλλά δεν είναι. Αυτό είναι το πρώτο βράδυ μας. Το τελευταίο.
2: Πρώτο και μετά πάντα έχει τελευταίο.
4: Τελευταίο βράδυ μου.
1: Για να χάρητε έτσι πρέπει.
4: Απόψε το περνάω.
0: Έλα Τάκη, καλημέρα.

0: λουλούδι. Να την κυρία μου, την παιδιά στα μάξι μέσα. Ελάτε, μαντάμ.
1: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
2: Τον ήπιαμε, έτσι.
3: Το αισθάνομαι.
4: Ελάτε, Τάκη, καλημέρα.

0: Λοιπόν, είχαμε ένα άγριο έγκλημα στο Λαύριο και εντάξει, είναι από αυτά που...
1: Γυναικοκτονία,
0: παράδειγμα. Ναι, ναι, που δεν μπορεί να εξηγήσεις, δηλαδή. Τι παθαίνουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Κατρία μας, Σταντονάκη, έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Τάκη, καλημέρα. Να είστε, λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε παιδιά με ένα σοβαρό τραυματισμό. Είναι σοβαρά τραυματισμένη η γυναίκα. Έχει μεταφερθεί στο Ασκουπίο της Βούλας αρκετά και εν συνεχεία στον Ευαγγελισμό. Όπως αρκετά σοβαρά έχει τραυματιστεί και ο σύντροφός της, ο νυν σύντροφός της. Τώρα, να εξηγήσουμε από την αρχή στους ακροατές μας τι έχει συμβεί. Όλα ξεκίνησαν ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή.
0: Επειδή δεν το έχω το θέμα δει, τώρα το διαβάζω κι εγώ, στο συγγνώμη.
2: Ναι, ναι. Θα σας εξηγήσω εγώ από την αρχή τι έχει.
0: Καλά, περίμενε, πριν μας εξηγήσεις, ναι. Ζουν οι άνθρωποι.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό σας λέω.
1: Απόπειρα γυναικοκτονία.
2: Απόπειρα γυναικοκτονία.
0: Είπα έγκλημα, όχι να μην γίνει μπέρδεμα.
2: Ναι, ναι, εντάξει, κοίταξε, είναι ένα προαναγγελθέν.
0: Ένα προαναγγελθέν,
2: εγώ θα σας εξηγήσω τι έχει συμβεί. Λοιπόν, μιλάμε για έναν 32χρονο αλλοδαπό, πρόκειται είναι από τη Ρουμανία. Ο συγκεκριμένος, η γυναίκα είναι Ελληνίδα και ο σύντροφός της, ο νυν Έλληνας. Ο 32χρονος λοιπόν αλλοδαπός καρφάλωσε στο μπαλκόνι της πρώην συντρόφου του, κρατώντας, παιδιά, φανταστείτε, μία βαδιοπούλα, έσπασε την τζαμαρία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα συνέβησαν αυτά. Με τη βαδιοπούλα, παιδιά, μπήκε στο σπίτι, κρατώντας ένα μαχαίρι και άρχισε να χτυπάει με μανία την 32χρονη πρώην γυναίκα του και τον 33χρονο νέο τη σύντροφο. Μέσα στο σπίτι, την ώρα του μακελιού, κοιμόντουσαν δύο αγοράκια, είναι τα παιδιά που είχε με την γυναίκα του. Δύο αγοράκια μόλις 1,5 και 2 ετών. Η αγριότητα του δράστη αποτυπώνεται, παιδιά, και στα τραύματα των θυμάτων. Η 32χρονη δέχτηκε μαχαιριές στην πλάτη, με αποτέλεσμα να έχει τρωθεί ο πνεύμονας της. Γι' αυτό η γυναίκα αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο, αλλά από εκεί στον Ευαγγελισμό. Καθώς έχει και πολλά τραύματα στα χέρια, είναι αμυντικά αυτά, προσπάθησε να αμυνθεί η γυναίκα. Ο 33χρονος τώρα, σύντροφος της, φέρει βαρύτατα τραύματα στην κλίδα, στα πλευρά και στα γεννητικά του όργανα. Το θύματα, όπως σας είπα, μεταφέρθηκαν με ΚΑΒ, με τις αισθήσεις τους, στο Ασκληπείο της Βούλας και τώρα η 32χρονη βρίσκεται στον Ευαγγελισμό, όπου εκεί οι γιατροί προσπαθούν να σώσουν τη ζωή της. Τώρα, θέλω να σας εξηγήσω εδώ τι έχει συμβεί. Από τον Νοέμβριο του 2025 μέχρι και σήμερα, η 32χρονη γυναίκα είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της 5 φορές. 2 φορές για απειλή και 3 φορές γιατί δεν έδινε διατροφή όπως είχε οριστεί από το δικαστήριο για τα ανήλικα τέκνα του. Τις 2 φορές τώρα αυτές, μάλιστα οι αστυνομικοί της είχαν δώσει και panic button που δεν πρόλαβε όπως φαίνεται να το χρησιμοποιήσει καν το κορίτσι. Τώρα, οι 2 φορές που είχε ήταν για απειλή, το Σεπτέμβριο, 3 Σεπτεμβρίου ήταν η τελευταία φορά που τον κατήγγειλε και οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και σε έλεγχο που έγινε πάνω του βρέθηκε ένα εργαλείο κοπής 22 εκατοστών και μια μεταλλική ράβδος. Συνελήφθη, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όμως έπειτα από την απόφαση των δικαστικών αρχών αφέθηκε ελεύθερος. Και φτάσαμε τώρα σε αυτό το σημείο. Είναι αυτό πολλές φορές που λέω. Αυτές οι γυναίκες που δέχονται απειλές από τους πρώην συντρόφους τους, βλέπω ότι εγώ, παιδιά, τουλάχιστον τα τελευταία 37 χρόνια που κάνω αστυνομικά ρεπορτάζ, ότι τελικά αυτές οι γυναίκες δεν γλιτώνουν.
0: Ναι, το
2: καταλαβαίνω. Δεν γλιτώνουν, δηλαδή. Είναι φοβερό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όπου και να κλειστούν, ό,τι και να κάνουν, άλλο πήδηξε στο δεύτερο όροφο στον μπαλκόνι.
0: Συνελήφθη αυτό, φαντάζομαι, έτσι. Δεν τα ξέρω.
2: Ναι, ναι. Ο συγκεκριμένο πήγε μόνο του. Ακούστε τώρα, μετά το περιστατικό, ναι, αυτό, πήγε μόνο του στο αστυνομικό τμήμα στην Ελλάδα.
0: Παραδόθηκε.
2: Στο
0: Λάβριο, παραδόθηκε. Και πήγαν να σφάξουν του ανθρώπου, είπε δηλαδή. Ναι.
2: Ναι, πήγε και παραδόθηκε.
0: Δηλαδή. Τραβάμε. Εντάξει, αυτό... εδώ πέρα είναι και το θέμα, με συγχωρεί τώρα, είναι και θέμα δικαιοσύνη. Αυτού του αφήνουν έξω τώρα. Δεν μπορεί αυτός να βγει έξω τώρα. Καταρχάς δεν είναι Έλληνας. Πρέπει να απελαθεί, ναι. 1-0. Να δικαστεί, να καταδικαστεί. Δεν ξέρω πώς θα κάνει το δικαστήριο, δεν είμαι δικαστής εγώ. Που σίγουρα θα καταδικαστεί για την απόπειρα. Και μόλις βγει να πάει στη Ευχή της Παναγίας. Να φύγει από τη χώρα. Αυτούς δεν μπορεί να τους κρατάς εδώ. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε.
2: Τάκη, πρέπει με έναν τρόπο, όπως σωστά τα λες, με έναν τρόπο να μπει μια νομοθεσία έτσι ώστε να αλλάξουν κάποια πράγματα άρνη. Δεν γίνεται δηλαδή. Ή και την άλλη το κοριτσάκι στα Ιωάννα, δεν το είδα, του πήγε ο άλλος, τη βρήκε και τη σκότωσε το κορίτσι.
0: Ναι.
2: Απίστευτα πράγματα.
0: Ναι, είναι φοβερά, είναι τρομερά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη να μας τα πει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Τάσο, πάμε γρήγορα στη διαφημιστικά μηνύματα και έχουμε κι άλλα εδώ. Έχουμε τα Σούλα Παπα-Νικολάου, άλλα σενάρια εκεί, χαμός. Αλφα 95.
3: 94,7.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις. Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
5: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
4: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
3: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
11: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
2: Είναι, είναι πολλά χρόνια μαζί.
1: Κατάλαβα.
2: Μία κόρη είναι στο εξωτερικό, αυτή η κόρη που είναι εδώ, αυτή έρχεται ως μάρτυρας.
1: Μάλιστα. Και υπάρχει και κάτι, μία εξέλιξη στη δίκαιο ΠΚΠ.
2: Σήμερα έχουμε πρεμιέρα για τις δίκες με τους 4 γαλάζιους βουλευτές για τις παράνομες επιδοτήσεις των ΟΠΚΠ. Η πρώτη που ανοίγει σήμερα τον χορό των δικών είναι η Κατερίνα Παπακώστα. Δεν θα γίνει δίκη, θα ζητηθεί αίτημα αναβολής. Από όσο γνωρίζω, από την πλευρά του άλλου κατηγορουμένου, του πρώην πρόεδρου του ΟΠΚΠ, του κυρίου Μελά. 4 οι κατηγορούμενοι, η κυρία Παπακώστα, ένας υπάλληλος κτηνιατρικής υπηρεσίας Θεσσαλίας, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΚΠ και ένας ο παραγωγός. Αυτό που λέει το κατηγορητήριο είναι ότι πιέσατε η Παπακώστα και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΚΠ τον υπάλληλο για να περάσει επιδότηση, ενίσχυση στον παραγωγό που δεν τη δικαιούνταν. Αυτό είναι το κατηγορητήριο. Πλημελήματα τα αδικήματα δικάζεται στο εφετείο λόγω της ιδιότητάς της ως δικηγόρου.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
0: Όχι. Εντάξει, οκ. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τάστα. Καλημέρα σας και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, όχι, όχι, το τραγουδάκι θέλω να βάλουμε. Ή μάλλον όχι, θέλω να ακούσουμε για να το δέσουμε λίγο, αυτό με την κυρία Καριστιανού, πώς, τι θα κάνει άμα χάσει. Θα χάσει, αλλά άμα δεν μπει στη Βουλή μάλλον, γιατί τώρα για να γίνει πρωθυπουργός μάλλον δεν το
1: φαίνεται. Πώς άλλαξαν αυτά τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων?
0: Όχι, τη ζω, για πάμε.
12: Αν δεν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή, μετά ποιο είναι το επόμενο πλάνο, δηλαδή αποχωρείτε από την πολιτική?
13: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
12: Θα φύγετε από τη χώρα?
13: Θα φύγω. Δεν θέλω. Την αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους όπως βλέπουμε τώρα, καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα, δεν αντέχεται.
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα θέμα με τα σκάνδαλα.
1: Ναι.
0: Σκάνδαλο το ένα, σκάνδαλο το άλλο. Σκάνδαλο εδώ, σκάνδαλο εκεί. Αλλά επί της ουσίας, εγώ δεν βλέπω στα δικαστήρια γίνεται τίποτα γι' αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν καταλήγουν δηλαδή. Το να λες σκάνδαλο αυτό, ναι, αλλά άμα έχει μια νόμιμη μορφή αυτό που λες.
1: Και σιγά σιγά διαλύονται και
0: όλα. Δεν
1: το ξέρω
0: δηλαδή.
1: Και όλοι είναι δύσπιστοι προς όλους. Να ρωτήσω κάτι για την κυρία Καριστιανού. Λέει θα φύγει από την Ελλάδα. Αν φύγει από την Ελλάδα και πάει σε κάποια άλλη χώρα, θα κάνει κβαντική παιδιατρική εκεί? Γιατί νομίζω ότι δεν θα έχει πολύ καλή τύχη αν πάει σε μια χώρα της Ευρώπης και πει υπάρχει κβαντική παιδιατρική.
0: Μπορεί να βρει, ρε παιδί.
1: Πού ρε μου, δεν είναι, δεν περνάνε αυτά τα πράγματα, ναι, εύκολα αλλού.
0: Να πάμε, τι θες να βάλεις το σήμα? Ναι.
11: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, να πω ότι επειδή είπα για κατάνοιξη η κυρία Νέγκα.
1: Πώς σου ήρθε τώρα αυτό?
0: Πήγε ο Αλέξης Τσίπρας στο Άγιον Όρος.
1: Α, από αυτό σου ήρθε, ναι.
0: Ναι, πήγε ο Τσίπρας στο Άγιον Όρος και...

0: Λοιπόν, ένα τσιμονόπετρα εκεί ήταν. Πήγε στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι αυτό το τσιμονόπετρα βλέπει τον κόσμο βασικά. Και βγάζει μια φωτογραφία
1: που ατενίζει.
0: Ατενίζει με τη δύση του ήλιου και.
1: Είναι ροζ του.
0: Βλέπει κατακά. Πορτοκαλί.
1: Πού βλέπει.
0: Κατακά, είσαι πέρα εκεί προς την Κρήτη. Βλέπει και θέλει να μπανίσει το Μητσοτάκι από εκεί να πιει το αίμα. Λοιπόν, και έχει κάνει μια δήλωση και λέει: ακούσει ψαλμωδίες αυτές στο Άγιον Όρος και φτάνουν στον Άδη. Εντάξει. Okay, το καταλαβαίνω εγώ αυτό, αλλά ο Πολάκης έκανε ένα δηλητηριώδες σχόλιο για την επίσκεψη του αρχηγού της Ελλάς. Έτσι πως το κάνε το κόμμα στην όμορφα. Έμαθα για μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος, λέει ο Παύλος Πολάκης. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κυρίως που πας. Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει, λέει ο Παύλος Πολάκης στο σχόλιο του, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα. Είναι η απάντηση του Παύλου Πολάκη. Λοιπόν, αυτό είναι. Εμείς με κατάνοιξη παρακολουθούσαμε εδώ την είδηση που ο κύριο Τσίπρας πήγε στο Άγιον Όρος, τάχα. Και ναι. Γιατί τώρα εκεί πέρα λέει δεν είναι, πιστεύει κιόλας τώρα τη θέση του Άγιον Όρος.
1: Επίσης είναι... είπε το ποιος σε συνοδεύει, ποιος τον συνόδευε τον Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος.
0: Δεν ξέρω.
1: Ιερείς, μοναχοί. Άρα αυτό τον ενόχλησε.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι ο Δημήτρης Λινός, ο άντρας της Αθηνάς Λινού.
1: Και γιατρός,
0: ναι, και
1: έχει
0: παπάς.
1: Και μια άλλη.
0: Όχι, είναι ιερέας,
1: ιδιότητα, ναι. Βεβαίως, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σας.
0: Ναι. Ποιος είναι? Όχι, δεν είναι. Απλώς αυτός
1: τον
0: συνόδευε.
1: Τον βγάλαμε και τον είχαμε στην
0: Αθήνα. Όχι, είναι στο Άγιον Όρος ο άνθρωπος. Πού να τον βγάλει στο Άγιον Όρος?
1: Ο Δημήτρης Λινός ήταν που τον συνόδευε.
0: Ναι, ρε εσύ.
1: Εντάξει, θα τον φιλοξενήσουμε μια άλλη φορά.
0: Θα τον βγάλουμε.
1: Γιατί
0: ναι,
1: πολύ
0: ναι.
1: Ενδιαφέρον.
0: Να μας πει γιατί. Γι' αυτό του το χώνει και του λέει ότι.
1: Παιδιά, το γράφετε στην οθόνη, το βλέπω πολύ ενδιαφέρον.
0: Να μας πει γιατί. Γι' αυτό του το χώνει και του λέει ότι.
1: Παιδιά, το γράφετε στην οθόνη, το βλέπω και εγώ και λέω τον έχουμε στη γραμμή μας. Πολύ ωραία.

0: Ο Τζίπρα εδώ αποκλειστική πληροφορία μας δίνει, δεν την έχω διασταυρώσει εγώ να πούμε.
1: Τι?
0: Έτσι, Παναγιώτη, δεν την έχω διασταυρώσει να πούμε, ότι η Μαντόνα συνόδευε τον Τζίπρα, λέει, στο Άγιον Όρος.
1: Πώς πήγε στο Άγιον Όρος η Μαντόνα?
0: Με αεροπλάνο.
1: Δεν μπορεί να πατήσει. Είναι και σωστό.
0: Δεν γίνεται. Έχει άματο εκεί, οπότε αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι.
0: Ότι η Μαντόνα, Παναγιώτη μου, δεν μπορεί να ήταν για αντικειμενικούς λόγους. Το βρήκαμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει πάρει ο Ευγενίδης μια συνέντευξη
1: του Χωμανίδη.
0: Του Χωμανίδη. Λοιπόν, είναι περίεργη περίπτωση ο Χωμανίδης.
1: Επιτυχημένος εγγραφέας είναι.
0: Ναι, το διαβάζω. Mm-hmm. Αλλά είναι και μυστήριο τρένο, εντάξει. Και εδώ, ας πούμε, ένα μικρό απόσπασμα. Για αυτά που λέει, για ελάτε κύριε Τάσο. Αμέσως. Παρακαλώ, μπορείτε?
3: Ναι,
0: θα μπορέσει καμιά
1: άλλη. Τα μηχανήματα είναι σήμερα.
2: Να. Και τελικά λες τώρα πού να τρέχω.
4: Αλλά είναι κουβαλητής, ας πούμε.
2: Εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης, ως τραγούδι προεκλογικό θα έβαζα αυτό της Μανινέλλας που λέει καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι.
4: Αμα ήσουν ο Τσίπρας, ποιο τραγούδι θα έβαζες?
2: Αν ήμουν Τσίπρας θα είχα αποχωρήσει από την πολιτική και από την Ελλάδα.
4: Γιατί?
2: Τον απεχθάνομαι.
4: Γιατί απεχθάνομαι?
2: Τον απεχθάνομαι γιατί τον θεωρώ έναν άνθρωπο ο οποίος προσωποποιεί ό,τι

0: απεχθάνομαι.
1: Δεν πέτυχε το rebranding.
0: Ποιο rebranding?
1: Ρώτησα και τον Μητσοτάκη για το αν πέτυχε το rebranding.
0: Ποιο rebranding? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι. Τώρα είναι, όλο αυτό είναι για μένα το πρώτο κόμμα τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή.
2: Ναι, δεν είναι. Το μηχανήματα. Τα μηχανήματα. Θα το βρούμε καλό και θα το παίξουμε. Το βρήκαμε τώρα από το διαδίκτυο. Δεν μας το έστειλε ο κύριος Ευγενίδης. Δεν είχε την καλοσύνη ο κύριος Ευγενίδης να μας το στείλει. Ποιος θέει, εγώ. Ο Ευγενίδης θέει. Ποιος θέει. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος. Μου λέει ένας φίλος, κάτι είπες, λέει, για τον Μιχελογιαννάκη. Δεν είπα, δεν είπα κάτι, εγώ έβαλα ένα απόσπασμα από μια συνέντευξή του Μιχελογιαννάκη. Έβαλα μια συνέντευξή του και νομίζω ότι, εντάξει, αυτό τον πήρε το Πασόκ πίσω. Γιατί, κύριε Ανδρουλάκη, πήρε τον Αυλονίτη, παίρνει αυτόν, γιατί το κάνεις αυτό? Αυτή όλη είναι στα ζήτητα. Γιατί το κάνει το Πασόκ αυτό τώρα που μπορεί να κάνει ένα κλικ παραπάνω, ας πούμε? Να βγει αυτός να λέει τίποτα μπουρδες πάλι και να χάνεις πόντους. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ο Νίκος Ρόδουλας, σοβαρό παιδί τώρα, δεν είναι. Εντάξει, μου κάνει εντύπωση, ας πούμε. Τι είπε, ρε παιδί μου, ο Μιχελογιαννάκης, που τόσο πολύ, εν πάση περιπτώσει.
3: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
4: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
3: Και νοικοκυρέψαμε. Θα πιάσουμε τις 10.000 οφειλοεταιρείες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει καμιά 750 εκατομμύρια σε αυτές. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κανένα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμείς υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
2: Ναι, τι εγώ, τι να πω.
4: Μπαίνουν τα χρηματάκια, δεν έχω καταλάβει.
2: Ναι.
5: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
4: Τον ήπιαμε, έτσι.
3: Το αισθάνομαι.
2: Δεν είναι ολόκληρο.
4: Είναι το γνωστό ποτπουρί αυτό για να συνδέσει. Κοίταξε, είναι μια σύνδεση περίπλοκη. Γιατί είναι όλο το απόσταγμα πολιτικής σοφίας στην Ελλάδα.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν είναι τώρα σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν έπρεπε να τον επαναφέρει. Δεν υπήρχε λόγος.
4: Τον έχει επαναφέρει ή είναι στη διαδικασία?
2: Όχι,
4: δεν έχω καταλάβει.
2: Γύρισε στο Πασόκ, παιδί μου, γύρισε.
5: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
3: Μας πηδήξατε.
4: Τον ήπιαμε, έτσι.
3: Το αισθάνομαι.
2: Ναι, αυτό είναι ολόκληρο. Αυτό είναι το κανονικό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, σήμερα τα έχεις κάνει μαντάρα. Δεν ξέρω, Παρασκευή σήμερα. Βάλω ένα τραγούδι για να σε αφήσω λίγο να συνέλθεις λίγο. Να συνέλθεις. Φίλος, εντάξει τώρα το Χωμενίδη, όλοι το ξέρουμε. Πιο δεξιός πεθαίνεις. Πασόκ είναι, δεν είναι δεξιός. Γιατί το Μητσοτάκη έλουζε. Στη Γερμανία του 1940, αλλά θα ήταν στο επιτελείο του Χίτλερ.
4: Έλα, παιδιά, εντάξει τώρα.
2: Όχι στο επιτελείο.
4: Σχέση, όχι, για όνομα.
2: Όχι και στο επιτελείο.
4: Έλα, όχι. Δεν το δέχομαι. Διαβάστε τη Νίκη, που είναι πολύ ωραία βιβλίο και είναι η ιστορία της οικογένειάς σου. Θα καταλάβετε.
2: Τους ξαναμαζεύουν γιατί είναι από την Κρήτη. Κουμπαριές και μεγάλα σόγια, λέει, ψηφαδάκια.

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
5: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
6: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
0: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
7: Φτιάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
8: Φορτίζει μόνο του στην οδήγηση.
7: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
8: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
9: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Λέει εδώ η ζωή, λέει ότι δεν θέλει να κυβερνήσει ο Δουλάκης, γι' αυτό παίρνει διαφόρους, λέει, προκειμένου να πάρει κανένα ψήφο, να βγει δεύτερος. Πασόκ ο Χωμενίδης, πλάκα κάνει, όχι δεν κάνω πλάκα. Πασόκ είναι ο Χωμενίδης. Το Πασόκ υποστηρίζει. Ίσως να μην και τη νίκη έχω διαβάσει και τα περισσότερα βιβλία του. Μην υποτιμά τους ακράτες.
11: Καθόλου, το προτείνω.
10: Έχετε ακούσει από τον Χωμενίδη κακό λόγο για τον Μητσοτάκη. Εγώ έχω ακούσει. Του Γησούρη τα ξαμάξω και δεν έχεις δίκιο. Πασόκ είναι, ορίστε.
12: Ωραία, επειδή θα έχουμε εκλογές όμως στους επόμενους μήνες και φαίνεται ότι πάμε σε ένα περιβάλλον λίγο μεγαλύτερης αβεβαιότητας. Δεν ξέρω αν πιστεύεις και εσύ ότι ο Μητσοτάκης κάπως κούρασε.
13: Κούρασε, αλλά είναι σαν τον σύζυγο ή τη σύζυγο που τον βλαστημάς.
12: Ναι.
13: Και τελικά λες τώρα πού να τρέχω.
12: Αλλά είναι κουβαλητής, ας πούμε.
13: Εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης,
12: ναι,
13: ως τραγούδι προεκλογικό θα έβαζα αυτό της Μαρινέλλας που λέει «Καμιά φορά θα λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι».
12: Αμέσως ο Τσίπρας ποιο τραγούδι θα έβαζες.
13: Αν ήμουν Τσίπρας θα είχα αποχωρήσει την πολιτική και από την Ελλάδα.
12: Γιατί?
13: Τον απεχθάνομαι.
12: Γιατί απεχθάνεσαι?
13: Τον απεχθάνομαι γιατί τον θεωρώ έναν άνθρωπο ο οποίος προσωποποιεί,
12: ναι,
13: ότι απεχθάνομαι.
12: Δεν πέτυχε το rebranding.
13: Ποιο rebranding?
12: Ρώτησα και τον Μητσοτάκη για το αν πέτυχε το rebranding.
13: Ποιο rebranding? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, τώρα είναι, όλο αυτό είναι για μένα το πρώτο κόμμα τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή συνταγής. Καταλάβες, όπως λες την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει κάτι σαν την Ακρόπολη.
12: Ναι, σαν να βάζεις το ChatGPT και του λες κάνε μου ένα ακόμα.
13: Κάνε μου ένα ακόμα, ναι. Okay. Το έχει δείξει πολύ ωραία ένας τύπος, ας πούμε, δεν ξέρω ποιος είναι, που είχε κάνει ένα βιντεοκλίπ σχετικό.
12: Okay.
13: Είναι ο Τσίπρας, mm-hmm, σε όλη τη διαδρομή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παριστάνει. Δεν έχει κανένα βάθος ιστορικό,
12: ναι,
13: δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον ως προσωπικότητα, στα δικά μου τα μάτια. Δεν έχει υποφέρει, δεν έχει μετανιώσει, δεν έχει ερωτευτεί. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Επειδή είμαστε.
12: Είναι λίγο βαρετός ο Τσίπρας, είναι λίγο. Τι είναι.
13: Είναι λίγο πάρα πολύ χάρτινος. Ή μάλλον νάιλον.
12: Ωραία. Και ενώ λοιπόν έχει όλα αυτά τα κακά ο Τσίπρας, γιατί εξακολουθεί και πουλάει σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και δεν πουλάει, για παράδειγμα, το Πασόκ που είναι ένα κόμμα ιστορικό με ρίζες.
13: Επίτρεψέ μου να ελπίζω ότι το δεύτερο κόμμα μετά τις εκλογές θα είναι το Πασόκ.
12: Εσύ έχεις αποφασίσει, θα ψηφίσεις.
13: Ναι, αλλά είμαι.
12: Καλά,
13: είμαι, πώς το λένε, διαθέσιμος να αλλάξω απόφαση.
12: Ναι.
13: Μέχρι την μέρα των εκλογών. Να σου τελειώσω για τον Τσίπρα.
12: Ναι.
13: Μόνο αυτό. Δηλαδή, είμαστε σχεδόν συνομήλικοι. Εγώ θυμάμαι την εποχή εκείνη που αυτός. 8 χρόνια δεν είναι πολλά.
12: Mm.
13: Τόσα έχουμε δει πολλά. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να ερωτεύομαι, να θέλω να ταξιδέψω, να ακούω μουσικές, να ενθουσιάζομαι, να αντιφάσκω με τον εαυτό μου, να παθιάζομαι, να αποτυγχάνω, να βαράω το κεφάλι μου στο τοίχο, να λέω τώρα είμαι τροτσκιστής ή μήπως είμαι φιλελεύθερος. Πέρασα δηλαδή τη ζωή μου μία περιπέτεια.
12: Ναι.
13: Εσωτερική, εξωτερική, δεν ξέρω.
12: Αμφισβήτησες τον εαυτό σου πολλές φορές.
13: Ναι, και αλήτεψα.
12: Ναι.
13: Και μέθησα.
12: Εσύ πού ξέρεις ότι ο Τσίπρας δεν τα έκανε αυτά?
13: Δεν μου δίνει καθόλου αυτή, γιατί δεν μας τα λέει. Αυτός έγραψε μία βιογραφία όπου έλεγε μόνο ότι ήταν Παναθηναϊκός, ναι, και ότι έμενε στο ίδιο μάτι με τη γιαγιά του.
12: Δεν είναι καμιά φορά καλό να έχεις σταθερές στη ζωή σου τον Παναθηναϊκό και την αριστερά?
13: Όχι.
12: Καλά, για τον Παναθηναϊκό θα συμφωνήσω κι εγώ, αλλά.
13: Δηλαδή η πορεία των ανθρώπων που με ενδιαφέρουν έχει ένα μεγάλο τόξο.
12: Λείπει μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα με γκράβιτας. Ένας τύπος ο οποίος θα συνενώνει γύρω του ευρύτερα ρεύματα. Γιατί εγώ έχω πλέον αίσθηση ότι ο Μητσοτάκης έχει γίνει ένα προϊόν της ανάγκης. Δεν...
13: Ναι, σαφώς.
12: Έχουμε φύγει από την επιλογή.
13: Μα σου είπα, καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, ξέρεις κάτι. Πες μου τώρα, εσύ είσαι μικρότερος, πολύ μικρότερος. Πόσοι άνθρωποι κάτω των 50, οι οποίοι είναι χαρισματικοί στην Ελλάδα, θα πάνε να γίνουν πολιτικοί?
12: Ελάχιστοι.
13: Ναι.
10: Λοιπόν, δεν συμφωνώ με τον Χωμανίδη εγώ σε τίποτα από αυτά που είπε.
11: Εγώ αναρωτιέμαι αν άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και πολιτικοί γενικότερα έχουν ζήσει αυτές τις εσωτερικές περιπέτειες που τις περιγράφει πολύ καλά. Είναι άνθρωποι ως επιτοπλίστων.
10: Τον βλέπω, τι άλλη τι ανακάνει αυτό.
11: Βυθισμένοι στην αυθαρέσκεια.
10: Μα τον βλέπω, τι άλλη τι
11: ανακάνει. Ποιον, ρε παιδί μου, τον Χωμανίδη. Εντάξει, άστον τώρα το ζει. Σου λέει, έχω περάσει.
10: Αφήτε με, ρε παιδιά, μην με κρατάτε.
11: Σου περιγράφει το πόσο μετέωρος άνθρωπο.
10: Κατάτε με ρε να τον σκοτώσω.
11: Αμφιβολίες.
10: Μα είναι δυνατόν ο Χωμενίδης να έχει κάνει αλητία? The bull face να πούμε.
11: Μπορεί να έχει κλέψει σοκολατάκι.
10: Άσε,
11: να το έχει κλέψει από το.
10: Ρε, αυτό, από γιαγιά του.
11: Δεν ξέρεις τι αλητία είναι αυτό.
10: Εντάξει. Στείλε τον Ευγενίδη αλλού που είπε για το μεγαλύτερο σύλλογο στον Παναθηναϊκό. Αντίτε τώρα, κάντε μας τη χάρη τώρα. Λοιπόν, φέτο θα το πάρουμε. Είναι τελειωμένη ιστορία αυτή. Είναι, το έχω δηλώσει από την αρχή, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ο Χωμενίδης τώρα έκανε αλητίες αυτός και ήταν αυτό και ο Τσίπρας δεν ήταν. Δηλαδή, τώρα με κάνει να παρέψει τον Τσίπρα, δηλαδή. Γιατί ο Τσίπρας ήταν ο άνθρωπος, έκανε συνδικαλισμό, πήγαινε. Ό,τι έκανε τέλος πάντων. Γιατί δεν έκανε. Η Γένοβα, το ένα, το άλλο, δεξιά-αριστερά, με τη γυναίκα του. Που από μικρή είναι μαζί, που την ερωτεύτηκε, που την αγαπάει. Τι έπρεπε να ερωτευτεί, 30 γυναίκες, εσύ είναι μάστορα, δηλαδή. Ποιος είσαι εκείνος εκεί από το Survivor, όπως τον έλεγανε. Που. Το σπαλιάρα είσαι. Άι, τραβά, ή ο Τατσόπουλος. Που λέει, έχω πάρει την μισή Αθήνα. Έλα, μωρέ τώρα, μωρέ. Αντίτε, μωρέ, με όλους, μωρέ τώρα. Μωρέ. Σου βγάνουν να μιλήσουν. Θεομπαίχτες να μου. Εντάξει. Και η Κωνσταντοπούλου.
11: Ναι.
10: Εχθές στην εκπομπή μου, το παίζουν τώρα τα κανάλια, στη συνέντευξη μου παραχώρησε, δεν χρειαζόμαστε, λέει, άλλο ένα θεομπαίκτη. Ας παραμείνει εκεί να ψένει, λέει, καλύτερα στο Άγιον Όρος.
11: Ναι.
10: Αυτό είπε. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα το πολιτικό.
11: Είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας στο Άγιον
10: Όρος? Όχι, όχι.
11: Τότε δεν το είχε δει η είχε κυρία Κωνσταντοπούλου.
10: Είχε ξαναπάει που ήταν κυβέρνηση. Δεν
11: ναι,
10: είναι.
11: Η κυρία Κωνσταντοπούλου τότε δεν
10: τη
11: είχε κακοφανεί. Δεν τη είχε κακοφανεί.
10: Τώρα τη είχε κακοφανεί. Εντάξει. Η Κωνσταντοπούλου έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη για τα πράγματα.
11: Μα γι' αυτό ρωτάω αν την είχε ενοχλήσει τότε.
10: Την είχε. Αλλά τι
11: πιο λίγο.
10: Όχι, πολύ. Την ενοχλεί. Αλλά ο Πολάκης δεν είχε πει τίποτα τότε.
11: Όχι, όχι, δεν είχαν δει. Ήταν οκ okay τότε.
10: Γιατί κύριε Παύλο δεν είχε σπίτι πάνω τότε. Ποιος τον συνόδευε, τον πείραξε, επειδή ο Πολάκης έχει με τη Λινού κόντρα στα δικαστήρια.
11: Τη γνωστή κόντρα και το γνωστό περιστατικό που η κυρία Λινού είχε βάλει τα κλάματα γιατί είχε αισθανθεί πολύ άσχημα.
10: Λοιπόν, και πήγε με αυτόν και δίπλα εδώ με το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι και άλλα τέτοια περίεργα και ωραία για να περνάμε καλά.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στη λεωφόρο Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά από το ύψος του Χαϊδαρίου και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Άγρια επίθεση με μαχαίρι εξαπέλυσε 32χρονο σε βάρος της 32χρονης πρώην σύζυγου του και του 33χρονου συντρόφου της στην περιοχή Καποδοκάνος, στο Λαύριο. Ο 32χρονος δράστης εισέβαλε στο σπίτι του ζευγαριού σπάζοντας τζάμι με βαριοπούλα, ενώ σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά 1,5 και 2,5 ετών που έχει αποκτήσει με την 32χρονη. Ο άνδρας παραδόθηκε στις αρχές και κρατείται στο τμήμα λαβριωτικής, ενώ το ζευγάρι που τραυματίστηκε σοβαρά μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας. Τον δράστη είχε καταγγείλει 32χρονη πέντε φορές, μεταξύ άλλων για ενδοοικογενειακή απειλή και παραβίαση της υποχρέωσης για καταβολή διατροφής. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί από τις αρχές panic button. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για πέντε μαθητές ηλικίας 16 ετών, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής αναμένονται αναδιαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι μέχρι αύριο το απόγευμα στο Αιγαίο, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη άφησε πίσω της έναν άνθρωπο νεκρό και εικόνες βιβλικής καταστροφής, με τις αρχές να παραμένουν σε συναγερμό. Οι ζημιές στον Δήμο Μηλοποτάμου είναι πολύ μεγάλες. Επιχειρούν μηχανήματα ώστε να αποκατασταθούν, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Όπως εξήγησε, ο όγκος του νερού ήταν μη διαχειρίσιμος. Εκτίμησε ότι σε περίπτωση που τα φαινόμενα συνεχιστούν, η διαχείριση θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και τα προβλήματα θα πολλαπλασιαστούν. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται ορισμένα δρομολόγια από Πειραιά και Αργοσαρονικό. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Ανοίγει σήμερα ο κύκλος των δικών για τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας έχουν παραπεμφθεί στο εδόλιο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον του μονομελούς εφετείου σήμερα, η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, η οποία κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απάτη, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και σε ψευδή βεβαίωση, αλλά και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Πέντε Τούρκοι συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάναβης στην περιοχή των Εξαρχείων. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 9,5 κιλά κάναβης και 126 δενδρίλια κάναβης, τα οποία βρέθηκαν σε δασώδη περιοχή της Μεσσηνίας. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 85χρονη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Στο σημείο μετέβησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Στον διεθνή χώρο, η Ουάσιγκτον πρόκειται να ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να διοχετεύσουν στην αγορά μέρος των αποθεμάτων του σε ντίζελ, επιβεβαίωσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright. Συνομιλίες για τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσουν στο αμερικανικό αίτημα διεξήγαγαν Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία, Ιρλανδία και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πολιτικό. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει στα τέλη Νοέμβρη ένα αεροπλανοφόρο και άλλα πολεμικά πλοία, μεταφέροντας περίπου 10.000 στρατιωτικούς στην περιοχή του κόλπου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει εκ νέου τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 2-2 έληξε αναμέτρηση της Εθνικής με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας, με την Ελλάδα να παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας στον ομιλό της στο Nations League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Virtus Bologna στην Ιταλία για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 9 και 4 απόψη, αναμέτρηση Παναθηναϊκός Μπακάμι Τελαβίβ για την ίδια διοργάνωση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Φορτικές βροχές περιμένουμε σήμερα Παρασκευή, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Πιο πολλές στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Περιστέρι, το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, ναι. Κοντά σας εδώ στον Α989, Εφηναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Ο Τάσος Τασκανδυρανιάν και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, ας το πούμε και έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Εγώ στο στρατό φτιάχνα καφέδες.
1: Ήδη.
0: Φραπέδες. Δεν είχαμε σπρέσο. Φραπέ.
1: Αυτό ήταν.
0: Μία.
2: Φιέστα.
0: Φιέστα, ναι.
1: Αυτό είναι υπερόπλο του ελληνικού στρατού. Είναι...
0: Όχι, κανονικούς. Στο καψιμί πήγαινα μέσα, είχαμε καψιμιτζί.
1: Ναι.
0: Έναν τύπο ο οποίος ήταν αλλού.
1: Δηλαδή.
0: Τίποτα, δεν πουθενά. Είχε δικό του Θεό.
1: Ναι.
0: Και τώρα να το φτιάξω μόνος μου, ελάκι.
1: Δεν μπορούσε.
0: Φτιάχτω, σειρά φτιάχτω, μου λέγε.
1: Ναι.
0: Σειρά λέμε στο στρατό.
1: Α, είναι της ίδιας.
0: Ναι,
1: χρονολογικής ένταξης.
0: Τράβακα, του λέγα εγώ. Δεν τα ξέρεις αυτά, στα πώς το δει.
1: Όχι, εντάξει, δεν έχω πάει στρατό, συγγνώμη.
0: Αυτά είναι τα λάθη. Εντάξει, Αντώνη, έλα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πού βρίσκεσαι, γιατί δεν είσαι στη δουλειά σου?
3: Είμαι σε ένα συνέδριο το οποίο θα αρχίσει σε πολύ λίγο από τώρα. Έχει να κάνει με το μέλλον των μέσων ενημέρωσης, της επικοινωνίας και της επιρροής. Και σε πολύ λίγο θα ανοίξει τη συζήτηση ο κύριος Παπαστεργίου. Θα ακολουθήσει με ένα θέμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον, θεωρώ, από τον Θόδωρο Ντορτσόπουλο, με τίτλο «Η δημοκρατία στην εποχή της επιρροής και πώς η τεχνητή νοημοσύνη, οι πλατφόρμες και τα νέα υποσυστήματα επιρροής μετασχηματίζουν τη δημόσια σφαίρα».
0: Ναι. Τρίχες.
3: Λοιπόν. Ναι.
0: Ναι, εντάξει, προχώρα.
3: Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα θα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Αυτοί έχουν καταλάβει ότι έχει πεθάνει το σύστημα και θέλει ανάσταση.
3: Έχω την εντύπωση ότι το ανοιχνεύουν, το ψάχνουν.
0: Δεν είναι δύσκολο να πάνε σε ένα νεκροτομείο, εδώ στο σύστημα το έχουν όλοι οι νεκροτομεία παντού.
3: Ναι, έλα, είναι μωρέ, τα δημοσιογραφικά.
0: Ποιος το οργανώνει αυτό το συνέδριο?
3: Λοιπόν, είναι το Αλφα Φόρουμ. Είναι το πρώτο που γίνεται. Είναι το πρώτο.
0: Τι είναι το Αλφα Φόρουμ, έχει σχέση με εμάς?
3: Όχι ακριβώς, αλλά είναι εδώ ο πρόεδρός μας.
0: Ποιος είναι ο πρόεδρός μας, ο Κυριακόπουλος?
3: Όχι, του ραδιοφώνου.
0: Ο Φωτόπουλος δεν είναι πρόεδρος,
3: δε. Εδώ είναι. Τον είδα, τον χαιρέτησα πριν από λίγο.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι πρόεδρος ο άνθρωπος, δεν τον υποβαθμίζεις. Λοιπόν, ναι. Καλά, και αυτός τι θα κάνει εκεί, τι θα πει και αυτός κάτι?
3: Θα μιλήσει, ναι. Θα μιλήσει, θα συμμετέχει σε μια συζήτηση,
0: ναι.
3: Με τίτλο σε ένα τραπέζι, δηλαδή αφήγηση σε ταχύτητα μηχανής. Και πάλι με την τεχνητή νοημοσύνη, στην παραγωγή και τη διανομή περιεχομένου.
0: Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο γιατί θα γίνει παραξήγηση. Κάνω το κορόιδο. Εντάξει.
3: Ναι.
0: Με πες του Κώστα, του Φωτό, ναι. Πες του Μουποτάκης που με έβγαλε για το συνέδριο, ότι ναι. Κάνει το κορόιδο, δεν θέλει να πει περισσότερα.
3: Δεν θα πω εγώ τίποτα, δεν
0: ξέρω. Το στο παγώ, δεν θα πεις δικά σου.
3: Ναι.
0: Τα συνέδρια δεν λύνουν το πρόβλημα, ξέρεις. Τα λεφτά λύνουν το πρόβλημα.
3: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Καλό είναι να αρχίσει μια συζήτηση, μια κουβέντα.
0: Καλά, εντάξει. Έχω μπουργραθεί με τις συζητήσεις από παιδί. Άσε με τώρα, χρυσέ μου άνθρωπε. Λεφτά, έχεις να επενδύσεις.
3: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
0: Άσε με λοιπόν, θα διαφωνήσεις. Έλα αύριο και θα σου πω λεφτά και θα σου πω τη διαφωνία.
3: Ναι, να σου πω. Καλό είναι να συζητάμε για τα δικά μας, εμείς. Ναι. Να μην συζητάνε άλλοι που είναι εκτός των δικών μας.
0: Ναι. Τέλος πάντων, δεν θα μιλήσω τώρα, δεν θα μιλήσω.
3: Εντάξει.
0: Θα κάνω το ψόφιο κοριό. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
3: Πολύ καλημέρα.
0: Και πολύ καντυπωθείτε. Λέει, Τάκη, δεν βρίσκουμε κρεβάτι εμείς στη Μονόπετρα που έχει 12 κλίνες και φιλοξένησα τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος λέει δεν πιστεύει κιόλας. Εντάξει, παιδιά, γιατί.
1: Είναι.
0: Τα τραγούδια είναι τέλεια, λέει, σήμερα που διαλέξαμε. Καλημέρα σε όλους, τον Νίκο από τον Ναύπλιο.
1: Μου γράφει ένας ακροατής. Γιατί, κυρία Νέκα, δέχεστε ότι δεν είναι σωστό να πατήσει η γυναίκα στο Άγιο Όρος? Έτσι λέει και οι μουσουλμάνοι, λένε στις γυναίκες ότι δεν είναι σωστό να κάνουν πολλά. Στο Άγιο, και σε ένα γυναικείο μοναστήρι, δεν μπορείς να πας εσύ.
0: Σε μερικά πας.
1: Ναι. Δεν μπορείς να πας, υπάρχουν σημεία που δεν μπορείς να μπεις μέσα. Θέλω να πω ότι το Άββατο εκεί είναι ιστορικό. Είναι μεγαλύτερο. Είναι μια ολόκληρη γεωγραφική έκταση. Αλλά. Δεν είναι. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα δύο θρησκείες τόσο εκ διαμέτρου άσχετες. Δεν είναι. Το ένα διδάσκει την αγάπη, το άλλο το μίσος. Όχι. Όχι, δεν νομίζω.
0: Δεν πας τόσο. δεν είναι άβατο, τελεία τώρα, μην το ψάχνουμε. Δεν υπάρχει, έχουν επιχειρήσει διάφορες γυναίκες να πάνε μέσα, δεν τα καταφέρανε.
1: Και τι να πας.
0: Δεν έχει νόημα δηλαδή.
1: Όχι, εγώ δεν είναι... θα ήθελα να μπορώ για να το δω. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι ένας χώρος ο οποίος έχει μια ιστορικότητα και
0: έχω,
1: δεν...
0: Έχω περίπου δύο ώρες,
1: θέλω να τους ενοχλήσω,
0: δύο ώρες βίντεο.
1: Να δώστε μου να το δω.
0: Να δώσω να το δεις. Είναι από παντού. Από σκήτες, από μοναστήρια, από λειτουργίες, από αυτά.
1: Ναι, αυτό είναι ωραίο να το δεις. Αυτό.
0: Το μοντάρισμα να σου δώσω.
1: Αλλά, ναι, αν, είναι, αν ένας χώρος κατοικείται από κάποιους ανθρώπους για κάποιους λόγους, έχουν κανόνες, όποιοι και να είναι αυτοί, εγώ δεν έχω λύσα να πάω να τους διαλύσω τους κανόνες.
0: Αφού οι άνθρωποι έχουν αυτό τώρα, θα κάνουμε.
1: Ναι, εντάξει, δεν με ενοχλεί. Και επαναλαμβάνω ότι και σε ένα γυναικείο μοναστήρι δεν μπορεί να πάει ένας άντρας ό,τι ώρα του καπνίσει.
0: Έχεις υπόψη σου τι είπε ο Βουλαρίνος για τον Ανδρουλάκη που πήρε τον Μαρκογιαννάκη?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Άκου.
2: Ο Νίκος, την προσπάθειά του να διασφαλίσει το θρίαμβο του Μητσοτάκη στις εκλογές, μαζεύει στο Πασόκ και ποιον λέτε? Τον Ζάνη το Μισελοζανάτσι, τον άνθρωπο που αν θυμάστε κατήγγειλε το bowling που έκαναν οι κακοί Ευρωπαίοι στο Βαρουφάκι, τον άνθρωπο που μας χάρισε τη φράση «θα μοιάζει με μνημόνιο», τον άνθρωπο του οποίου η μεγαλύτερη στιγμή ήταν τότε που έκανε απεργία πείνα στο Σύνταγμα με κάτι σύρους και βγήκε live να μιλήσει στον Αυτιά. Και όταν σταμάτησε να μιλάει και νόμιζε ότι είχε κοπεί η σύνδεση, τι έκανε? Έχωσε το χέρι στη σακούλα για να φάει τη ρόπιτα. Παρακαλώ να τον δούμε για να τον απολαύσουμε σε όλο το μεγαλείο.
0: Λοιπόν, έτσι είναι. Τώρα τι τον ήθελε αυτό? Οι ατσικαταστροφές που θα έχουμε, τις βροχές, τόσοι άνθρωποι στο Μυλοπόταμο που χάσανε δεντράκια, τον Εμμυροδάτα, ποιος θα τους αποζημιώσει? Ο Τζιτζής, ο Κυριάκος, πρέπει να πάρει θέση άμεσα. Τι είσαι κριτικός? Τώρα στην Κρήτη είσαστε εκεί και αυτός κριτικός είναι. Άι, βρείτε τα. Εγώ ο Πελοποννήσιος είπα. Τι δουλειά έχω? Α, πάντα βρείτε. Η κριτική μεταξύ σας. Εμένα με μπερδεύετε. Όχι, για να ξέρουμε τι συζητάμε δηλαδή. Γιατί είστε και επικίνδυνοι εσείς. Δημιουργείτε βεντέτες, κάνετε, σφαζόστε. Εγώ δεν έχω. Δεν έχουμε τέτοια μισκουλτούρα στην Πελοπόννησο, δεν φαζόμαστε. Εκεί κάτι γινόταν εκεί κάτω στη Μάνη, αλλά και αυτά υποτονικά πράγματα, υποτονικά πράγματα. Τάσο, ελάτε.

0: Λοιπόν, η Κρίστα Πάικ είναι μια περίπτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Ναι.
0: Θα το πω γιατί ενδιαφέρει γενικά ανθρώπινα αυτό το θέμα.
1: Αυτή είχε κάνει ένα φόνο στα 18 της.
0: Ναι. Και καταδικάστηκε σε θάνατο.
1: Mm.
0: Θανατική ποινή. Γιατί στην Αμερική αυτό που λένε δημοκρατία παίρνουν τη ζωή του αλλούνου έτσι, με τις ενέσεις.
1: Εντάξει, όχι σε όλες τις
0: πολιτείες. Στο Τένεσι νομίζω.
1: Αλλά όπου είναι.
0: Και η πολιτεία του Τένεσι λοιπόν έχει αυτή τη λογική νομίζω. Σε αυτή την πολιτεία ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτοί λοιπόν τις κάνανε την ένεση. 7 βελόνες τις βάλανε.
1: Mm.
0: Η οποία μάλιστα τους βοήθαγε να βρούνε φλέβα. Mm. Δεν πέθανε, τις κάνανε 2 φορές ένεση, mm. και δεν πέθανε, είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, πιο βάρβαρο πράγμα από αυτό. Δεν υπάρχει.
1: Να γίνεις εσύ δολοφόνος επειδή είναι ο άλλος δολοφόνος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: σκότωσε έναν άνθρωπο στα 18. Κακός, βάλτε, τέλος πάντων.
1: Να μην ξαναβγεί.
0: Εντάξει. Αυτή προφανώς θα υποστεί μεγάλη βλάβη τώρα από αυτό το πράγμα και δεν μπορεί να την εκτελέσουν πια. Γιατί αν έχει εγκεφαλική βλάβη ένας μελοθάνατος, δεν τον εκτελούν.
1: Και νομίζω εκτελείται μία φορά.
0: Μία φορά η ποινή, ναι. Άρα λοιπόν δεν θα την εκτελέσουν, την καταστρέψανε. Α, στη Σόβια, ρε μάμα θες, τι παραπιθανατική ποινή. Δηλαδή,
1: αυτά να τα βλέπουμε μερικοί που λένε γιατί δεν επαναφέρουμε την θανατική ποινή, γιατί αυτά είναι για άλλους λαούς με κουλτούρες που είναι
0: την
1: πολύ
0: είχαμε,
1: πίσω.
0: Την είχαμε
1: μέχρι το.
0: Κυριακάτικα πήγαν να σκότωσαν τον Μπελογιάννη οι φασίστες. Αλλά το θέμα είναι, ο Μπελογιάννης μπορεί να ήταν ότι ήταν, να δικαστεί, να κάνει τι θέλει. Αλλά όμως δεν εκτελεί τον άλλον. Ναι.
1: Δεν θα γίνεις εσύ εκτελεστής. Και αυτό είναι.
0: Ναι,
1: γιατί πολλές φορές υπάρχουν μερικοί που το λένε έτσι πολύ και σου λέει αν ο άλλος έχει κάνει ένα πολύ δεχθές έγκλημα και αυτά. Όχι και πάλι.
0: Ναι, αλλά
1: είναι άγριο.
0: Τις βάλανε 7 βελόνες, τις κάνανε 2 φορές για να πεθάνει και δεν πέθανε.
1: Και άλλα διαβάζει άλλες εκτελέσεις. Είναι άγρια που κάτω και τις παρακολουθούν. Άστο
0: ναι.
1: Τώρα, εντάξει.
0: Όχι, πάνε για μάρτυρες αυτοί που χρεωτικά ξέρεις.
1: Ναι, τραγικό. Σκέψε όμως να είσαι για να πρέπει να το δεις αυτό.
0: Εγώ θα προτείνω εσένα να βάζουν να πηγαίνει να τα
1: πλέον ακατάλληλος άνθρωπος.
0: Να πατά το κουμπί εσύ.
1: Το πατάνε 2.
0: 2.
1: Ναι, μην ξέρουν ποιος έχει κάνει.
0: Να, το έγκλημα.
1: Έτσι νομίζω στις ταινίες εγώ.
0: Άρα ξέρουν ότι είναι έγκλημα. Γιατί όπως και στις εκτελέσεις με όπλα, δεν έχουν όλοι σφαίρες. Έτσι. Ένας τον σκοτώνει.
1: Νομίζω ότι υπάρχει αλλαξιστή από αυτά.
0: Αλλά δεν ξέρουν ποιος είναι.
1: Από αυτά που βλέπω σε αυτήν, μπορεί και να μην ισχύει αυτό πλέον που βλέπουμε στις ταινίες.
0: Mm.
1: Έχουν γίνει και πολλές ταινίες για την θανατική ποινή. Τώρα λέει τους έχουν κόψει και το τελευταίο γεύμα. Γιατί ζητάγανε, υπήρχε μία παράδοση στο τελευταίο γεύμα και ζητάγανε αστακούς και τέτοια.
0: Καλαφάγια φασολάδα.
1: Είναι φρικιαστικό όλο.
0: Οι Άπωνες λέει έχουν θανατική ποινή και καλά κάνουν αυτοί. Να σου πω κάτι τώρα που το λες, Γιώργο. Οι Άπωνες έχουν και αυτούς που αυτομαχαιρώνονται, που ξεκυλιάζονται και βγάζουν τα ντερά όξω.
1: Παιδιά, είναι Ευρώπη.
0: Για λόγους τιμής, α πούμε.
1: Ναι, είναι Ευρώπη.
0: Κάνει μία με ένα παλιό ψήφος που έχουν κάτι τεράστιες χατζάρες. Κάνει έτσι χρά, σκίζει την κοιλιά. Πάρε να βρετιγανίσει εντό τη αυγή.
1: Βάλε
0: και
1: 2
0: αυγά
1: παιδιά,
0: και είμαστε εντάξει. Έλα ρε παιδιά, τώρα είναι δυνατόν να πούμε να υιοθετούμε τέτοια πράγματα, ας πούμε. Δεν γίνονται αυτά δηλαδή. Εντάξει, διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 2467029004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
7: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
10: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
11: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα,
12: Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας. Και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
13: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
14: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
15: Καλώς τη!
16: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
15: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
16: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
17: Γεια σας!
16: Ποιος είναι ο κύριος?
15: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
16: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
15: Κυρία Μαρία, μπράβο.
16: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
15: Σοβαρά?
16: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
19: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
18: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Isomat Premium.
18: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Isomat Premium.
18: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
20: Isomat Premium.
18: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
21: Μια χαρά.
0: Επειδή είναι Παρασκευή σήμερα και είμαστε περισσότερο στα μουσικά, πάντα το κάνω αυτό με την Αθηναίδα. Ναι. Σε πειράζει αυτό?
21: Όχι καθόλου, δεν έχω πρόβλημα.
0: Θες να ακούσεις και ένα ζαμπέτα που σου έχω από τα καλά?
1: Και φάτο ζαμπέτα. Α,
0: άκουρε φίλε τώρα τις φωνάρες που ήταν παλιά ρε, όχι τώρα που όλοι τώρα όποιον ακούει τραγουδιστή είναι ίδιοι. Είναι ίδιοι, δεν ξεχωρίζει φωνές. Άκου την Πέπα Μπλάνς τώρα να πας πλάκα. Έλα, ανέβα λίγο. Ανέβα. Λαϊκό παιδί είσαι.
22: Έλα, Τάκη.

Είναι το τραγούδι αυτό ακούγεται και στη ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο». Είναι φοβερή ταινία. Με την έβλεπα προχθές γιατί τις έχω αποθηκευμένες αυτές. Σου έχω πει έτσι. Τραγουδί μας έφτιαξε το κέφι, λέει η κυρία Χατζή σήμερα. Μπράβο, τρέχει εθνικός ύμνος και τα αρέστα. Αρέσουν στον κόσμο τα τραγούδια αυτά. Στους δικούς μας ακροατές. Σε άλλα ραδιόφωνα αρέσουν άλλα τραγούδια, ας πούμε. Πώς τον λένε, ο Οικονομόπουλος. Σε άλλα ραδιόφωνα αρέσουν άλλα τραγούδια, ας πούμε. Πώς τον λένε, ο Οικονομόπουλος, ο Παπαδόπουλος,

0: Αυτός έκανε το λάθος που μπλέχτηκε με τα πολιτικά.
1: Ναι, γιατί δεν είναι τώρα απόψεις αυτές. Εντάξει, δεν είναι απόψεις αυτές. Δεν έπρεπε.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν είναι. Είναι πώς να το πει κανείς. Μερικές φορές είναι μερικά πράγματα τα οποία έχουν μια σημασία. Ανδρέα, δεν ξέρω εσύ τι μουσική ακούς, Ανδρέα.
2: Όλες τις μουσικές τις ακούω. Μ' αγαπάνε εμένα όλες τις μουσικές. Μ' αρέσουν.
0: Τι εννοείς, αγαπάνε οι μουσικές, τι μουσικές.
2: Εσύ είμαι ένας δεκτικός τύπος, ρε παιδί μου. Δεν πλοίω κανένα είδος μουσικής.
0: Ναι.
2: Δεν έχω θέματα τέτοια. Αλλά αυτός ο παλιός ερμηνικός κινηματογράφος συνδέεται...
0: Να σου πω τι ακούς όμως, τι έχω καταλάβει εγώ.
2: Ναι, ορίστε.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι. Ψέλνει στη Σίμωνο Πέτρα και ακούγεται στον Άδη.
0: Είναι ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου που χρησιμοποίησε το στίχο του ο Τσίπρας.
2: Ο μόνος σύντροφος ο Τάσος τα ξέρει αυτά.
0: Ναι. Δεν ξέρω εγώ, εσύ αυτά μου λέει ο Τάσος ακούει, μου λέει σου βάλω ένα στίχο να
2: ναι,
0: ακούσει. Ένα στη Σιμωνόπατρα και ακούγεται στον Άδη. Και τώρα ο Τσίπρας το χρησιμοποίησε αυτό και βγήκε ο Πολάκης και τον έκανε με τα κρεμμυδάκια.
2: Επειδή πήγε με τον Άδη του Γκλινού.
0: Ναι, το ξέρω, ναι. Με το, ναι. Τον Μπάτερ. Λοιπόν, ναι, μπας επτώσει. Εσένα σε πείραξε που πήγε στο Άγιον Όρος ο...
2: Ο Τσίπρας.
0: Ναι.
2: Τι, όχι, δεν με πειράζει. Σκέφτομαι να πάω κι εγώ. Σοβαρά τώρα λέω.
0: Όχι, εντάξει, το Άγιον Όρος πάει πάρα πολλοί κόσμος, ανεξάρτητα.
2: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Ναι.
2: Βέβαια θα δηλώσω ότι δεν.
0: Δεν χρειάζεται
1: δεν
0: να δηλώσει τίποτα.
1: Τους
0: δεν του απασχολεί καν αν πιστεύει, δεν πιστεύει, δεν του νοιάζει.
2: Δεν ξέρω τη διαδικασία.
0: Θα σε πάω εγώ το μεγάλη εβδομάδα. Έλα.
1: Θα το πας και γερή.
0: Θα σε πάω εγώ, ναι.
2: Θα πάω μόνος μου.
0: Δεν μπορεί να πας μόνος σου, θα χαθείς εκεί. Δεν θα ξέρεις που θέλει να κάνεις. Αλαλιάσεις, μύτη, ρε. Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά, δεν είσαι. Σ' αφήκω μόνος σου. Σε πάω εγώ και κάμω, σε πάω σε 10 μοναστήρια να δεις. Σε πάω και στην Εσφυγμένο που είναι φίλη μου.
1: Θα τον βρούμε στην άγρια φύση.
0: Άμα τον αφήσω μόνο του, θα τον βρω σε κανιά σκαρφαλωμένο, σε κανιά ελιά να ψάχνει να βρει που είναι ο δρόμος. Δεν είναι εκεί πέρα.
1: Και η φύση πρέπει να αξίζει εκεί. Γιατί
0: λοιπόν,
1: είναι
0: να σου πω κάτι, Ανδρέα. Δεν ξέρω.
1: Έχει αυτοκίνητα, δεν έχει.
0: Όχι, ρε, τι αυτοκίνητα. Έχει, ναι. Μόνο οι μοναχοί έχουν αυτοκίνητα που μετακινούνται με πράγματα,
1: άρα
0: με προϊόντα.
1: Έχει μείνει και... όπως ήταν πριν από αιώνες.
0: Οι δρόμοι που φτιάξανε, βέβαια, χωματόδρομοι δεν ήταν, υπήρχε άσφαλτος εκεί και δεν δεχτήκανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποτε, όταν έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ήταν πρωτεπιστάτης τότε στο Άγιον Όρος ο πατήρ Θεόκλητος συγχωρεμένος, πατήρ Θεόκλητος Γιονυσιάτης. Πολύ φίλος μου και είχα μεγάλη αλληλογραφία μαζί του για πολλά χρόνια και θέλανε να φτιάξουν ένα δρόμο απ' έξω για να μπαίνει μέσα στο Άγιον Όρος και δεν το δεχτήκανε. Δεν θα λιωθεί το πράγμα, δεν γίνεται. Τέλος. Άμα γίνει αυτό, πάπαλα, τελειώσαμε.
2: Εγώ έχω διαβάσει ότι έχουν και κάτι καινούργια αυτοκίνητα.
0: Έχουν, βέβαια έχουν.
1: Καλά, εντάξει.
0: Καταρχάς δεν ξέρεις το εξής, να σου πω. Άμα πας, δεν θα σου πω σε ποιο μοναστήρι, θα... στα περισσότερα έχουν κτήματα. Οι μόνες που έχουν κτήματα δικά τους εκεί στο Άγιον Όρος.
1: Μα παράγουν και πράγματα.
0: Δεν κατάλαβες. Δουλεύουν όλο το βράδυ εκεί. Παράγουν προϊόντα. Από τι τρώνε, νομίζεις? Προϊόντα και τα μεταφέρουν και στο λιμάνι και στους στατσανάδες. Τα φορτώνουν σε αυτά και τα πουλάνε. Πώς θα ζήσουν τα μοναστήρια? Όταν ένα μοναστήρι, Ανδρέα, έχει 120 μοναχούς. Και είναι κοινόβιο όλα τώρα, παλιά σαντε και ιδιόρθυμα. Και πρέπει να ζήσουν, να φάνε αυτοί. Δηλαδή τα ράσα που θα αγοράσουν, στο γιατρό που θα πάνε, τα γυαλιά που θα αγοράσουν, το ένα, το άλλο, όλα τους τα έξοδα, τα πάντα που έχει ένας άνθρωπος, τα καλύπτει η μονή. Και το φαγητό. Ναι. Η ευλογία που έχουν οι μεγάλοι, ξέρεις ποια είναι? Είναι τα ψάρια.
2: Μα βέβαια.
0: Βέβαια, γιατί άμα βγεις λίγο έξω, όχι πολύ ανοιχτή.
1: Νομίζω ότι πρέπει να πολυτρώνει και κρέα εκεί.
0: Δεν το λέω καθόλου, όχι πολυτρώνει. Δεν υπάρχει κρέα στο
1: γεγονό. Ναι.
0: Ποτέ, ούτε στι γιορτέ. Στι
1: γιορτέ είναι ψάρι.
0: Δεν υπάρχει
1: κρέα. Όταν εμεί τρώμε, α πούμε.
0: Όχι, ρε, δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπαγορεύεται το κρέα στο γεγονό. Και πρόσεξε. Όλοι πάρει τη βάρκα που παίρνει ο μοναχό, ο ψαρά, και βγεις λίγο έξω και ρίξεις τα δίχτυα, γεμίσανε. Γιατί είναι παρθένο το μέρος.
1: Α, ναι, εκεί δεν είναι.
0: Δεν μπορεί να ψαρέψει κανείς. Κατάλαβες. Και εντάξει, και αυτό που έλεγα για τον Τσίπρα νωρίτερα που πήγε Σιμωνόπετρα. Σιμωνόπετρα βγαίνει στον μπαλκόνι και βλέπει τον κόσμο. Βλέπει την κυριολεξία τον κόσμο. Τέτοιο πράγμα δεν το έχει ξαναδεί, ας πούμε. Θα σε πάω και στη Σιμωνόπετρα. και θα σε πάω στη βιβλιοθήκη της Σιμωνόπετρας

0: και στα μουσεία που δεν θα σε αφήναν σε να μπει, να δει πράγματα που φυλάσσονται στο Άγιον Όρος.
1: Έχω εντυπωσιαστεί από ένα φίλο φωτογράφο για λογαριασμό της Καθημερινής και πάει τώρα πριν είχε πάει αρχές και μου έλεγε αναλυτικά και εγώ του έλεγα τι τρώγανε.
0: Ναι.
1: Μου έλεγε ξέρω εγώ τα ρεβίθια, το ψάρι, τα αυτά και τα λοιπά και μου τρέχαν τα σάλια.
0: Ναι, όχι, δεν είναι, σου λέω επειδή έχω πάει πολλές φορές, δεν έχω πάει μία φορά. Και έχω από το 88 και μέχρι σήμερα έχω πάει πολλές φορές. Έχω δει τον Παΐσιο δύο φορές. Έχω γνωρίσει τον πατέρα μου Ισίδεζη. Του έχω κάνει συνεντεύξεις εκεί στο Άγιον Όρος. Έχω γύρω στις 2-2,5 ώρες εικόνες. Τις αμοντάριστες σου λέω τώρα. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά είναι μια ζωή που δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω δηλαδή παραπάνω από τις 3-4 μέρες που πάω.
2: Μα δεν είναι για σένα, είναι για τους μοναχούς.
0: Δεν μπορεί να πας 3-4 μέρες, 5 το πολύ δηλαδή και φεύγεις. Εγώ τουλάχιστον έτσι. Εσύ μπορεί να μου λέει ένας φίλος ακροατής εδώ να σε πάω και να σε αφήσω κιόλας.
1: Και εμένα.
0: Ναι, θα γίνει λέω καλύτερος μοναχός.
1: Εγώ, βέβαια.
0: Γιατί να μην.
1: Νομίζω ότι θα γίνει απόσχηση από την επικράτεια.
0: Α, στο μην το λες. Μη βιάζεσαι να μιλήσεις για αυτό το μέρος χωρίς να το ξέρεις. Άκου το γεροτάκι.
1: Δεν το κατηγορώ το μέρος. Λέω εγώ.
0: Όχι, ρε, δεν κατηγορώ. Τι να κάνει να το κατηγορήσει. Σιγά, λες και αυτοί το παρεξηγούν αυτό. Δεν έχουν ακούσει διάφορα. Δεν το παρεξηγούν. Αλλά αξίζει το Άγιον Όρος όποιος πάει, Ανδρέα μου, να πάει και στα Καρούλια, να πάει σε τέτοιες περιοχές όπου ζουν στις σπηλιές οι άνθρωποι εκεί, έτσι. Είναι ένας μοναχισμός διαφορετικός.
2: Αυτοί ζουν μόνοι τους, δεν ζουν οργανωμένοι. Ερημίτες δηλαδή.
0: Ανήκουν σε μονές.
2: Ναι.
0: Τους πάνε φαγητά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή μια φορά τη βδομάδα. Μην φανταστείτε. Κάθε μέρα τους πάει ζεστό φαγητό.
2: Και ζουν σε κατάσταση.
0: Τι θα φάτε, πάτερ μου.
2: Απόλυτης.
0: Είναι απόλυτης. Εγώ έχω ένα φίλο συμμαθητή μου, ναι, ο οποίος πήγε στο. Αυτός δούλευε στην NASA. Ναι. Μεγάλο μυαλό, δεν θέλω να πω το όνομα του ανθρώπου τώρα.
2: Ναι.
0: Μεγάλο μυαλό.
2: Και τούτη.
0: Ναι, όχι. Έφυγε από την NASA, πήγε στο Άγιον Όρος, έμεινε. Και του είχε βάλει 7 χρόνια κανόνα ο γέροντας, ο οποίος υποδέχτηκε εκεί, να μην μιλάει, σιωπή απόλυτη.
2: 7 χρόνια.
0: 7 χρόνια, ναι. Δεν είναι άλλος κόσμος. Άλλος κόσμος. Άλλη λογική, άλλη νοοτροπία. Που εμείς, εγώ και εσύ, Ανδρέα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Εγώ δεν, μερικά πράγματα μου κακοφαίνονται, κακά τα ψέματα, ας πούμε, έτσι.
1: Τι να βέβαια, τώρα είναι άλλο πράγμα εκεί πέρα, τώρα είναι διαφορετική κατάσταση.
0: Και ο Αλέξης δεν ξέρω πώς θέλει να μείνει, γιατί πήγε εκεί να γλιτώσει.
1: Κοίταξε να δεις, μια λύση θα ήταν και αυτή, να τον... Αν δεν μπορεί να καταφέρει να εκλεγεί πρωθυπουργός, μπορείς να τον εκλέξουν εκεί κάτι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
0: Εκεί ηγούμενο δεν τον βλέπω.
1: Προηγούμενο
0: τον βλέπω, για ηγούμενο δεν τον βλέπω.
1: Για
0: ηγούμενο. Για εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω εσύ, μπορεί να το δεις και για ηγούμενο, γιατί είναι και φίλος σου. Αλλά...
1: Και θα μας λείψει όμως. Δηλαδή, θα μας τα πηγαίνουμε στο Άγιο Όρος για να το δούμε.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα εσύ, βέβαια, έχεις τον αγώνα σου που δίνεις για την Ένωση της Αριστεράς. Και το καταλαβαίνω αυτό.
1: Εγώ να το σερπαίνω. Αφού
0: έτσι μαθαίνω, ρε φίλε. Μου λέει ένας φίλος μου προχθές. Μου λέει κάνει μάχη, δίνει ο δικός σου, μου λέει μάχες. Μάχες λέω γιατί.
1: Ναι.
0: Για να ενωθεί η αριστερά λέει. Αλήθεια είναι.
1: Όχι στην Ελλάδα.
0: Α, παγκοσμίως εννοείς.
1: Είναι διεθνής ο αγώνας.
0: Πες το ρε αδερφέ μου, γιατί σου έχω τραγούδι ειδικό γι' αυτό.
1: Κοίταξε στην Ελλάδα, θα σου εξηγήσω τώρα σε 10 δεύτερα. Στην Ελλάδα ξέρεις τι γίνεται.
0: Όχι.
1: Η αριστερά είναι σαν ένα ζευγάρι, κάθεται στον καναπέ και βλέπουν τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Περνάνε 2 ώρες, δεν έχουν αλλάξει κουβέντα μαζί τους.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή γυρνάει η γυναίκα και λέει στον άντρα, τι έχεις, λέει όλες τίποτα. Αυτό είναι η σχέση. Συνεχίζουν να βλέπουν τηλεόραση μετά.
0: Καλό, άκου το τραγούδι, αδιέξοδο λοιπόν, έτσι.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, άκου, Αντρέα, επήρα ένα μήνυμα τώρα από τον Δημήτρη Παλαιολόγο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, Δημήτρης Παλαιολόγος, ήτανε στα drums και στα κρουστά γενικά.
1: Ναι.
0: Στον τελευταίο δίσκο του Άκη Πάνου, τον προσωπικό που έκανε με τίτλο Καζίνο. Είναι, συνεργάστηκε μαζί του και μου λέει η συμπεριφορά του Άκη Πάνου ήταν εξαιρετική απέναντι σε όλους μας και μας είχε σαν παιδιά του. Ήταν drummer εκεί στο δίσκο αυτό και στα κρουστά νομίζω, όχι μόνο. Του στέλνω την καλημέρα μας και την αγάπη μας του Δημήτρη.
1: Ο Άκης Πάνου, κρίμα τώρα αυτό που έγινε.
0: Εντάξει, εντάξει, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Εντάξει. Λοιπόν, μια Παρασκευή 10 με 11 να κάνετε ένα πρόγραμμα μόνο με μουσική. Νίκος Λάφλιο. Όχι, θα κάνει η Αφιναίδα μία φορά και μία εγώ.
2: Γιατί αφού έτσι, τις δικές μου τις μουσικές δεν τις εγκρίνεις.
0: Δεν έχει σημασία, γιατί εγκρίνει. Μαζί είναι εκπομπή, είναι εκεί από κοινού. Κοινόβιο είναι.
2: Εντάξει,
0: δεν είναι ιδιόρυθμο το μοναστήρι εδώ.
2: Τι είναι το μοναστήρι, είναι
0: κοινόβιο.
2: Κοινόβιο.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ο καθένας έχει το αυτό και τα λοιπά.
2: Ναι.
0: Ο Γιώργος Σταθόπουλος λέει: θα το διαβάσω, Γιώργο μου, μετά το μήνυμά σου. Ο Χρήστος στέλνει ένα μήνυμα με φωτογραφία. Βαραϊδίχος Πάτο, που αναβλήθηκε δυσκολία. MedWatch, η εταιρεία που εντοπίζει ψευτοκλινικές, συνεργάζεται με τον Ελιτούρ του Πατούλη. Έτρεχε το καταναλωτή του Άδωνη Απάτη Καλαφιού, νοικοκυριού, παιδιά, δεν τα ξέρω.
1: Μία της Νέας Δημοκρατίας, μία βουλευτής που εκεί στη Βέρεια κάπου έχει ελέγξαν το ιατρείο της, έχει κάτι μπότοξ κάνει.
0: Καλά, μπότοξ κάνει μισή Ελλάδα, ρε. Και στον Κουρέα που πάω εγώ κάνει μπότοξ ο Κουρέας. Ο Κουρέα που πάω εγώ έχει μέσα πακετοποιό που λέει να σου ρίξω ένα μποτοξάκι.
2: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι, ρε.
2: Είναι δυνατό.
0: Ναι,
2: και
0: τι?
2: Πάνε και το εμπιστεύονται αυτό.
0: Αφού είναι μερελός ο κόσμος, δεν τρέχει καλά από μια άλλη. Βάλε διαφημίσεις, παιδάκι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, θα πούμε τώρα κάτι από πείρα. Και
2: γιατί μια μέρα σηκώθηκα και έφυγα.
0: Κρατάτε με, γιατί είμαι.
2: Δεν
0: θα πω
2: κανιά
0: παλιοκουβέντα και ναι. Θα έχω από τη διοίκηση μεγάλες κυρώσεις.
2: Ναι, μέχρι, όχι, μην πεις.
0: Μέχρι νηστεία.
2: Να πω το story. Γιατί το έχουν ζήσει πολύ. Ανδρέα, δεν ξέρω αν έχει ζήσει κάτι ανάλογο.
0: Το ζήσεις εσύ.
2: Μια μέρα τώρα πριν από λίγες ημέρες, την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, Σηκώθηκα και έφυγα στη μέση της εκπομπής γιατί με παίρνουν ένα τηλέφωνο και μου λένε χτύπησε η κόρη σου η μεγάλη. Πάω λοιπόν, τη βρίσκω τέλος πάντων. Είχε πάθει ένα διάστρεμα το παιδί και μπήκαμε σε μια διαδικασία. Ναι, τούμπανο και τα λοιπά. Ναι, τα ξέρουν αυτά οι γονείς. Ναι. Μπήκαμε σε μια διαδικασία εξετάσεων όπου ζητήθηκαν αξονικές και αυτά και δεν συμμαζεύεται. Παίρνω λοιπόν. Γιατί εγώ και ο Τάκης έχουμε πει και έχουμε διαφημίσει όσο τίποτα τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Επειδή όμως. Τα δημόσια νοσοκομεία. Επειδή όμως το παιδί δεν ήταν για να το πάω στο ΚΑΤ, γιατί είχε διάστρεμα. Δηλαδή, τώρα να πάω να καθίσω για το διάστρεμα δεν είναι και σωστό για τους άλλους που έχουν πάει για ένα ατύχημα. Οπότε λέω εντάξει, θα την πάω σε ένα ιδιωτικό, γιατί έχω και μια ιδιωτική ασφάλιση, ίσα-ίσα να της το δέσουν. Πάμε λοιπόν να της το δέσουν για να πάρει τις πρώτες βοήθειες, Ανδρέα μου. Και μας λένε εντάξει, θα κάνετε και κάποιες εξετάσεις περισσότερες για να δούμε η ρήξη ακριβώς αυτή τι είναι κτλ. Παίρνω τηλέφωνο να κλείσω το. Να κλείσω το ιδιωτικό, ας πούμε, αυτό, γιατί μου λένε ΕΟΠΗ έχετε? Και βέβαια λέω εγώ έχω ΕΟΠΗ, να σας δώσω, μου έχει γράψει άειλη ο γιατρός, να κλείσουμε την μαγνητική. Ναι, ΕΟΠΗ έχω 15 Οκτωβρίου. Λέω τι εννοείται.
0: Το ιδιωτικό.
2: Ναι. Λέω τι εννοείται. Έχει τυπήσει η κόρη μου, πρέπει να έχει την εξέταση ο γιατρός, να δούμε τι γίνεται. Αν έχετε ιδιωτική ασφάλιση, έχω αύριο. Αυτό άκουσα στο τηλέφωνο.
0: Καταλαβες. Αλλά αυτό, επειδή το λέμε δημόσια, περιμένω από τον υπουργό που βγαίνει και τα λέει όλα, να βγει να πει και γι' αυτό.
9: Ποιον υπουργό?
2: Ένας είναι υπουργός.
0: Τώρα, αυτό ναι. Και εγώ περιμένω. Δεν παριστάει. Όχι. Δεν παίρνω σε αυτή τη λογική.
2: Και είναι αρκετά αποτελεσματικό σε πολλά
0: σε άλλα θέματα.
2: Εντάξει,
0: αλλά δεν μπορώ να ανεχτώ αυτή την ασυδοσία του ιδιωτικού τομέα. Εγώ επειδή δεν πάω στο ιδιωτικά νοσοκομεία.
2: Κάτσε, παιδί μου, είχε διάστημα. Πού να την πήγαινα, στο ΚΑΤ να είναι η άλλη με κομμένα πόδια? Ο μόνος λόγος που την πηγαίνει θα δοθούν οι πρώτες βοήθειες να τις δέσουν το πόδι.
0: Ναι.
2: Ξέρεις ότι
0: εγώ
2: ειδικά.
0: Λέω, δεν πάω, δεν σου πάω και θα κάνεις.
2: Όχι,
0: εσύ,
2: όχι, πρόσεξε να δεις.
0: Ούτε με νοιάζει.
2: Η κόρη μου ξέρεις πόσο πολύ πάω στο παιδόν. Η κόρη μου όμως έχει πατήσει τα 16 και δεν τη δέχονται στο παιδόν.
0: Ναι,
2: είναι
0: και
2: αυτό,
0: ναι,
2: κατάλαβες. Οπότε να πήγαινε ένα παιδάκι που όμως δεν είναι παιδάκι. Να περιμένει στο ΚΑΤ, να δει τα ανοιγμένα κεφάλια που καλώς εντάξει, έχουμε πάει στο ΚΑΤ και εγώ έχω πάει στο ΚΑΤ.
9: Πότε λεπτομέρεια όμως.
2: Δεν ήταν, ήταν για να πάνε να ζητήσουν τον αστράγαλο να τις κάνουν μια. Και αν υπήρχε κάτι, θα την πήγαινα στο ΚΑΤ. Βεβαίως. Γιατί η εμπειρία
9: χρόνια
2: που έχουν εκεί δεν συγκρίνεται.
9: Πριν 20 χρόνια θα ήθελε μαγνητική για το διάστρεμα. Όχι.
0: Εντάξει, τώρα
2: όχι,
0: θέλει,
2: μην το λες. Εντάξει, τώρα αυτό θέλει. Δεν είναι. Ό,τι έχει.
9: Κάτι. Είναι φάμπρικα. Η μαγνητική έχει γίνει φάμπρικα.
2: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί δεν είμαι γιατρός και δεν ξέρω.
0: Καλά, όχι, άλλος. Δεν έχει άδικο ο Ανδρέας. Δεν έχει άδικο. Δηλαδή με το παραμικρό σου ρίξε δύο μαγνητικές.
9: Μπράβο.
0: Όχι, το λένε αυτό. Έχει δίκιο σε αυτό.
2: Κοίτα,
0: όχι
2: εμένα...
0: πάντα, όχι πάντα.
2: Μου
0: εντάξει,
2: είπε ο γιατρός, γιατί και η αξονική χρειάστηκε και αυτά. Μου λέει εντάξει, μην φάει πολύ το παιδί ακτινοβολία. Όμως, καμιά φορά επειδή δεν έχουν σαφή εικόνα για κάτι, μπορεί και ο ίδιος ο γιατρός σου πει εντάξει, κάνει και αυτό να είμαστε σίγουροι.
9: Στραμπούλιγμα στο πόδι θέλει μαγνητική.
2: Δεν είναι στραμπούλιγμα, ήταν ρήξη. Τώρα
0: εντάξει. Αλλά δεν είναι, εγώ ήθελα μαγνητική. Όμως θα συμφωνήσω μαζί σου ότι αυτό το έχουν παρακάνει. Με τις μαγνητικές.
9: Στην συνεργεία, πας και λες κάτι θέλει αυτό και να το βάλουμε στον εγκέφαλο. Πριν 20 χρόνια που δεν είχαν εγκέφαλο και κάτι φοβερή μάστορες, του έλεγες παρουσιάζει αυτό, ναι, το κοίτα και πα, το φτιάχνε.
0: Ναι.
9: Τώρα θα το βάλουμε στον εγκέφαλο.
0: Ναι, ρε, σου λέω, άστο τώρα. Μας στέλνει τις ευχαριστίες του ο Δημήτρης ο Παλαιολόγος. Είναι έτσι οι πληροφορίες που βρήκαμε και τις είπαμε και ευχαριστεί ο άνθρωπος. Εμείς σε ευχαριστούμε γιατί είσαι μουσικός και η μουσική επειδή μας αρέσει.
9: Θα βγει μια μέρα να μας πει για τον Άκη Πάνου.
0: Να τον βγάλεις στο τηλέφωνο τον άνθρωπο. Έχουμε εδώ τα τηλεφωνά του,
2: ναι,
0: που μπορούμε να τον βγάλουμε και να μας μιλήσει για αυτή του την εμπειρία. Είναι εδώ το τηλεφωνό, το κρατάω και σου στέλνω. Και σου στέλνω εσένα ειδικά επειδή ξέρω και την αγάπη σου για το συγκεκριμένο καλλιτέχνη.
9: Ναι.
0: Και σου στέλνω ήδη τώρα, δηλαδή το παραλαμβάνει στο WhatsApp.
9: Ναι, εδώ.
0: Στο WhatsApp Πετρόπουλος λέγεσαι, συγγνώμη. Πετρόπουλος. Ανδρέας, ναι, σώστηλα. Σώστηλα. Σώστηλα.
2: Λοιπόν, μας στέλνουν και άλλα μηνύματα σχετικά σε σχέση με αυτό που είπαμε. Καλημέρα. Ακριβώς έτσι είναι όπως λέτε και τα ιδιωτικά. Για γαστροσκόπηση σε ιδιωτικό με ΕΟΠΗ αναμονή 3 μήνες. Με ιδιωτική ασφάλεια σε 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
2: Γιατί να υπάρχει αυτό, ρε παιδιά.
0: Εγώ
2: γιατί?
0: Να σας πω κάτι, δεν πάω στα ιδιωτικά. Πήγα μία φορά εδώ στην Κηφισία αριστερά, όπως κατεβαίνεις. Ποιο είναι, δεν ξέρω, ιατρικό κέντρο, πώς λέγεται αυτό.
2: Που έχει γραφειοκρατία και σε
0: εκπαίδευση. Πλακώθηκα. Έγιναμε μαλλιά κουβάρια. Μπήκα στο γραφείο, μέσα κοινού. Που έκανε το.
2: Α, έχω και άλλη καταγγελία. Τζέο, να το συνεχίσω.
0: Συνέχα.
2: Αυτές τις ημέρες λοιπόν, επειδή δεν ήταν τόσο απλό το διάστρεμα, Ανδρέα, ήταν εχθές μας είπαν ότι ίσως χρειαστεί χειρουργείο. Τα έχει ζήσει ο Τάκης εδώ πέρα. Τα έχει που τράβηξα. Τέλος καλό, όλα καλά. Χρειάστηκε λοιπόν, επειδή έκανα αυτή τη διαδικασία, να επικοινωνήσω με την ιδιωτική ασφάλιση. Επειδή εγώ είμαι σπασικλάκι από τη φύση μου, τους έστελνα ό,τι χαρτί υπήρχε σε αυτό το πηγενέλα. Του γιατρού, το σημείωμα, όλα.
0: Όλα τα πάντα, ναι.
2: Εκνευρίστηκαν. Σου λέει, αυτή είναι τρελή. Με παίρνει λοιπόν κάποια στιγμή τηλέφωνο η ασφαλίστρια και μου λέει, α, δεν φαίνεται το barcode σε ένα χαρτί.
0: Για να πάρω τα φράγκα.
2: Σου λέει, κάπου θα ξεχαστεί.
0: Ναι.
2: Δεν το έκανε η γυναίκα. Είναι η φύση της δουλειάς τους τέτοια.
0: Σε το Σκορπιό,
2: δεν κάνω καταγγελία συγκεκριμένη.
0: Σε το Σκορπιό.
2: Κάπου λοιπόν θα ξεχαστεί, κάτι θα γίνει, κάτι αυτό. Και λέω, συγγνώμη, αν εγώ ήμουν στην εντατική, ποιον θα παίρνατε τηλέφωνο να ζητήσετε τον barcode? Θέλω να πω ότι όλο το σύστημα γενικότερα είναι πάρα πολύ χαλασμένο και πάρα πολύ προβληματικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρόσεξε. Παιδιά, λέει, 23 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα υγείας, το κάθε μηχάνημα που αγοράζεται όχι μόνο πρέπει να κάνει απόσβεση, αλλά πρέπει να τζιράρει. Δεν πρέπει να μείνει άπραγο. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Οποιαδήποτε μηχάνημα είναι αυτό, κατά συνέπεια είναι αυτό που λέει ο Ανδρέας, ρίξε μια ακτινογραφία. Αλλά εγώ σου έχω τραγούδι που θα σ' αρέσει πολύ. Άιντα. Ελάτε, κυρία.
10: Έλα, Τάκη, καλημέρα.

0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα κομμάτι από αυτή τη ωραίο τραγούδι. Έχω πει αν δεν είχε μπλέξει με τα πολιτικά, αυτό θα ήταν σήμερα πολύ ψηλά. Τέλος πάντων, δικαίωμά του είναι. Λέει ένας φίλος εδώ, μήπως μπορώ να έρθω σε επαφή με τον μοναχό που επιβάλλει τη σιωπή, το γέροντα εννοεί. Θέλω να του ζητήσω τη βοήθειά του. Έχω πολλές γυναίκες στη ζωή μου, σύζυγο, μητέρα, αδερφή, προϊσταμένη. Τον χρειάζομαι.
1: Ναι.
0: Γιώργος από καλές τα ιδιωτικά είναι.
1: Και, συγγνώμη να απαντήσω. Γιατί να πάρουν αυτές κανόνα, γιατί να τους επιβληθεί κανόνα σε 7 χρόνια και να μην πας εσύ στο Άγιον Όρος. Γιατί όχι. Ωραία, δεν ήταν αυτό.
0: Ναι. Ο άλλος βρήκε, λέει, εντάξει, γιατί στο δημόσιο νομίζω ότι θα βρίσκεται. Άλλο ρε, παιδί μου, το δημόσιο είναι άλλο. Άλλος βρίσκει και αναγκαβγά βρίσκει. Εγώ σας πληρώνω και τέτοια να μου. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ και αυτό. Πείμα. Από Μασθένιο Νικόλαος.
1: Το Μωρόπουλος.
0: Ναι, ναι, ναι. Γονάτισα ασυγκράτητος από τον έρωτα πάνω από την Κασταλία, αλλά ούτε καν μια στάλα δεν καθρέφτριζε το πρόσωπό μου. Ευγένιο Μοντάλε.
1: Ξέρω τι χειρίζεσαι.
0: Ναι. Σ' άρεσε, Ανδρέα.
2: Πολύ καλό. Μας είπα να κάνουμε εκπομπή, πρέπει να το πω, καλλιτεχνικού και άλλου περιεχομένου.
0: Ναι, εντάξει. Σύντροφε Ανδρέα. Αδερφέ Χριστό Ανδρέα, καλημέρα.
2: Α, στο σύντροφο, δεν χρειάζεται το άλλο, τι το θες τώρα.
0: Παιδάκι μου, προσαρμόσου στη χριστιανοσύνη να γίνεις άνθρωπος. Θα σε στείλω και σε ειδικό κατηχητή εγώ να σε μοντάρει.
1: Βίους Αγίων.
0: Με Βίους Αγίων, να διαβάζει το γεροντικό μπάσκε.
2: Πατά του άνθρωπος.
0: Ναι, άκου τι σου λέει ο γέρος, να μ' ακούς. Λοιπόν. Θα είμαστε κοντά σας τη Δευτέρα το πρωί, ώρα 9, είναι Παρασκευή. Νομίζω περάσατε καλά μαζί μας. Ενημέρωση και ψυχαγωγία, πάνε μαζί πολλές φορές.
1: Εμείς πέρασαμε ωραία μαζί σας.
0: Για το ιδιωτικό χρέος, θέλω να πω, γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση τώρα ο κ. Τσουκαλάς. Καταρχάς, σταματήστε να μας κοροϊδεύετε με το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Όλοι. Διότι λέει είναι τόσα δις. Ναι, υπάρχουν όμως σε αυτά τα δις. Υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία επιχειρήσεων που έχουν κλείσει, έχουν πεθάνει. Δεν πρόκειται να τα πληρώσουν ποτέ. Γιατί δεν έχουν το θάρρος, την ευθύνη να την πάρουν απάνω τους και να πούνε την πειραϊκή πατραϊκή, τη σβήνω με τα τόσα εκατομμύρια που χρωστάει. Γιατί δεν θα τα πληρώσει ποτέ. Στο Λαδόπουλο στην Πάτρα το σβήνω. Πεθάναν, δεν υπάρχει κανένας. Το Μαραγκόπουλο επίσης στην Πάτρα. Σας λέω επιχειρήσεις που ξέρω δηλαδή. Το Σταμάτη, το φίλο μου που είχε νυχτερινά κέντρα, χρώσταγε και στο Θεό.
1: Δεν
0: ίδιο,
1: το έχουν ναι. κάνει αυτό ποτέ.
0: Πέθανε ο Σταμάτης, πήγε φυλακή. Πήγε φυλακή, μετά πέθανε ο Σταμάτης. Πάει ο Σταμάτης. Πάπαλα, δεν το βρίσκει ο Σταμάτης. Δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά από αυτό, ναι, ποτέ. Έτσι και δεν το έχουν κάνει και τα έχουν όλα μαζί. Μην κοροϊδευόστε, ρε γάμο το. Γίνετε άνθρωποι εσείς οι πολιτικοί. Εσύ τα κάνω. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της εξόδου προς τη λεωφόρο Σχιστού στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω εκτροπής οχήματος. Παραμένουν τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μία 32χρονη και ο 33χρονος σύντροφός της μετά από επίθεση που δέχτηκαν από τον πρώην σύζυγο της γυναίκας στο Λαύριο. Ο 32χρονος δράστης εισέβαλε στο σπίτι του ζευγαριού σπάζοντας το τζάμι με βαριοπούλα, ενώ σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά 1,5 και 2,5 ετών που έχει αποκτήσει με την 32χρονη. Στη συνέχεια παραδόθηκε στις αρχές και κρατήθηκε στο τμήμα Λαβρεωτικής. Τον δράστη είχε καταγγείλει 32χρονη 5 φορές, μεταξύ άλλων για ενδοοικογενειακή απειλή και παραβίαση της υποχρέωσης για καταβολή διατροφής. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί από τις αρχές panic button. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 5 μαθητές ηλικίας 16 ετών, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που άφησε πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές. Έντονα φαινόμενα αναμένονται εκ νέου στο νησί, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι ζημιές στον Δήμο Μυλοποτάμου είναι πολύ μεγάλες. Επιχειρούν μηχανήματα ώστε να αποκατασταθούν, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Όπως εξήγησε, ο όγκος του νερού ήταν μη διαχειρίσιμος. Εκτίμησε ότι σε περίπτωση που τα φαινόμενα συνεχιστούν, η διαχείριση θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και τα προβλήματα θα πολλαπλασιαστούν, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των δυνατών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια από Πειραιά για Αργοσαρονικό. Αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνας Παπακώστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυρία Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και σε ψευδή βεβαίωση, αλλά και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Εκτός από την Κατερίνα Παπακώστα, έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες και για τους Κώστα Σκρέκα, Μάξιμο Σενετάκη και Χρήστο Μπουκόρου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 5 Τούρκοι συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάναβης στην περιοχή των Εξαρχείων. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 9,5 κιλά κάναβης και 126 δενδρέλια κάναβης, τα οποία βρέθηκαν σε δασόδη περιοχή της Μεσσηνίας. Συνελήφθη 18χρονος στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος φέρεται να απέκτησε παράνομα πρόσβαση σε κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, προχωρώντας την έκδοση άλλη συνταγής για οπιούχο φάρμακο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο πραγματικός ασθενής, το όνομα του οποίου συνταγογραφήθηκε το σκεύασμα, έλαβε σχετική ειδοποίηση στο κινητό του και ενημέρωσε την αστυνομία. Στον διεθνή χώρο, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει στα τέλη Νοέμβρη ένα αεροπλανοφόρο και άλλα πολεμικά πλοία, μεταφέροντας περίπου 10.000 στρατιωτικούς στην περιοχή του κόλπου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει εκ νέου τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο. Νέος γύρος ερευνών ξεκινά για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού μιας φοιτήτριας το 2024 στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, που ανέλαβε την υπόθεση, βρήκε αστοχίες του τοπικού αστυνομικού τμήματος στη διαχείριση του περιστατικού, με αποτέλεσμα οι δράστες να μένουν ατιμόρυτοι μέχρι και σήμερα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 2-2 έληξε η αναμέτρηση της Εθνικής με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας, με την Ελλάδα να παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας στον όμιλό της στο Nations League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Virtus Bologna στην Ιταλία για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 9 και 4 απόψε η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Μπακάμι Τελαβίβ για την ίδια διοργάνωση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Παρασκευή, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Πιο πολλές στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Περιστέρι, το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες Μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: δεν ήρθε το Πάσχα νωρίς, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Βοήθειά σας, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα. Την αφορμή μας την έδωσε ο κύριος Τσίπρας που ανακάλυψε το Θεό. Άμα πέσει λίγο ακόμα η Ελλάδα στις δημοσκοπήσεις, θα ανακαλύψει και άλλα πράγματα ο κύριος Τσίπρας. Για πρώτη φορά μετά το 2014 πήγε στο Άγιο Όρος και έχει σηκώσει πολύ αχό αυτό το πράγμα από δεξιά και από αριστερά. Οφείλω να πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη που μόλις το ακούσαμε. Έτσι ξεκίνησε και την ανάρτησή του εχθές ο κύριος Τσίπρας με φωτογραφίες από την συνάντησή του με τον καθηγούμενο της Μονής, τον κύριο Ελισέο. Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος, λέει, είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσει, ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Έρε, θα γίνει πιστός ο Τσίπρας τα πίσω-πίσω. Δηλαδή, ο Τσίπρας έγινε κεντρός και χριστιανός μετά τα 50. Ευτυχώς δεν άλλαξε ομάδα. Ομάδα δεν αλλάζεις. Κόμμα αλλάζεις, γυναίκα αλλάζεις και αντιστοίχως άντρα αλλάζεις. Ομάδα δεν αλλάζεις. Ευτυχώς φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας θα παραμείνει Παναθηναϊκός και αυτό. Βέβαια, από ό,τι έχω καταλάβει από την κυρία Κωνσταντοπούλου, πρέπει να είσαι Παναθηναϊκός, αλλά πρέπει να προσέχεις με ποιους κάθεσαι. Δηλαδή, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία μάλωσε τον κύριο Ανδρουλάκη εχθές. Έλα, Παναγία μου, Χριστέ μου. Μάλωσε τον Ανδρουλάκη, λέει ότι υπάρχει κάποιο σιωπηρό σχέδιο συγκυβέρνησης με την Νέα Δημοκρατία, κάποιο νταραβέρι υπόγειο. Επειδή πήγε στο ΆΚΑ που πηγαίνει και βλέπει αγώνες του Παναθηναϊκού και ήταν δίπλα του ο Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος η ρίστο εμπαρόδο είναι Άρης. Απλά προφανώς, επειδή δεν έχει να δει Άρη στην Αθήνα ο κύριος Χινάς, εκείνο το βράδυ τον κάλεσαν, εξεδήλωσε το ενδιαφέρον να πάει και πήγε να δει την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού και τον έβαλε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός να καθίσει κοντά στην ιδιοκτησία και κοντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Λέει, τι πιο σύνηθες, δεν έχει πάει ποτέ κανείς σε γήπεδο να δει πώς κάθονται οι πολιτικοί και όλοι οι ταγοί όταν πηγαίνουν. Μην με τρελάνετε τώρα. Και της απάντησε. Καλά. Η καρφάρα δε του Ανδρουλάκη χθες ήταν καταπληκτική. Μου λέει, εγώ, ο πατέρας σας ήταν πρόεδρος στον Παναθηναϊκό. Εγώ τι είμαι, λέει και αυτός. Με συγκίνησε και ο Ανδρουλάκης. Λέει, εγώ ένας απλός οπαδός είμαι. Ναι, είναι ο απλός οπαδός, κάθεται δίπλα στην κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου. Τη χείρα του Μακαρίτη του. Η Δέσποινα, όχι, η μητέρα του Δημήτρη Γιαννακοπούλου. Μην μου κάνεις νοήματα, τα ξέρω αυτά, δεν είναι. Μη βιάζεσαι. Εγώ στα κουτσομπολιά και στις οικογένειες θέλω να ξέρεις ότι είμαι πρώτος. Έχω ντοκτορά γιατί από αυτά πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου, λέω, τη γιαγιά της μικρής Δέσποινας, μητέρα του κυρίου Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και προέδρου της Βιανέξ. Και χείρα του Παύλου Γιαννακόπουλου. Εκεί έκατσε, δίπλα στην κυρία Δέσποινα έκατσε ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, η οποία καταλαβαίνω ότι του έχει ιδιαίτερη συμπάθεια. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το κακό εντωμεταξύ. Να έχουν κοινωνικές σχέσεις οι πολιτικοί προφανώς. Δηλαδή πρέπει να βλέπω εγώ τον Τάσο, ο Τάσος σε μένα, αν ήμασταν βουλευτές και να παίζουμε χαστούκια. Ενδεχομένως κάπως έτσι το έχουν καταλάβει, ότι άμα βρεθούν σε ένα γήπεδο ένας νεοδημοκράτης και ένας Πασόκος, ένας νεοδημοκράτης και ένας Σιριζέος, ή ένας Πασόκος και ένας Σιριζέος, αυτό είναι αυτομάτως πρόβα διακυβέρνησης. Όμως για τον κύριο Τσίπρα έχει πολιτικό ενδιαφέρον, έχει δε και πολιτική κόντρα σήμερα, διότι ο κύριος Τσίπρας πήγε στη Σιμονόπετρα. Η Σιμονόπετρα, τώρα για να ξέρετε, από το Άγιο Όρος, είναι η Κυριλέ Μονή του Αγίου Όρους. Είναι, εντάξει, δεν είναι ούτε ακραίοι, ούτε παλαβοί, ούτε τίποτα περίεργοι σαν τους εσφιγμενίτες εκεί πέρα, οι οποίοι είναι αντάρτες μοναχοί. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Κάποιος μου είπε σήμερα ότι ο κύριος Τσίπρας θα κάνει και μια γύρα και σε άλλες μονές και μπορεί να πήγαινε και στο Βατοπέδι να δει το γέροντα Εφραίμ, τον ηγούμενο της Βατοπεδίου. Ωραία θα είναι, άμα πας πραγματικά αξίζει. Η αλήθεια είναι, με συγχωρείτε πολύ, αξίζει να πας να το γυρίσεις όλο το μέρος εκεί πέρα. Κάτι θα μάθει ο κύριος Τσίπρας. Ο δε κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στην Πιερία, άλλο θεοσεβούμενο νομό, σε ευρωεκλογές του 24 είχαν άθροισμα η Ελληνική Λύση και η Νίκη 25% στην Πιερία. Πιερία είναι επίσης ο τόπος καταγωγής του κυρίου Νατσιού, του Προέδρου της Νίκης. Θα πάει και αυτός στον Άγιο Διονύσιο εν Ολύμπο, στη Μονή του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπο, με αφορμή την παρουσία του εκεί. Μέχρι να πάμε σε εκλογές, θα πάει προσευχή. Το κερί και το καντήλι σύννεφο, βοήθειά σας. Ο Γιώργος Ευγενήρης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ναι.
0: Μέχρι και τις 12.
1: Αλλάξαμε πόστα.
0: Τι?
1: Αλλάξαμε πόστα.
0: Ο Γιώργος Ευγενήρης, ναι, είναι καλά. Ο Γιώργος Ευγενήρης στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Τασκαλιδερανιάς στη ρύθμιση του ήχου. Συγχωρήστε μου τη μικρή έλλειψη συγκέντρωσης. Έχω αυτό που είσαι άρρωστος χωρίς να είσαι άρρωστος. Που μου έχει κάτσει κάτι στο ανώτερο αναπνευστικό, που δεν έχω ούτε μπούκωμα, ούτε πονόλεμο, ούτε τίποτα, ούτε πυρετό να κάτσω σπίτι μου να ηρεμήσω, και αισθάνομαι λες και με έχει πατήσει φορτηγό. Έχω πάρει και ένα κάρο βιταμίνες, ας πούμε, είναι όλο αυτό. Δεν ξέρω πώς θα βγάλω το πρόγραμμα μέχρι το βράδυ, αλλά κάπως θα το βγάλω τέλος πάντων αυτό το πράγμα. Ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχιδεξία της εκπομπής και την Τίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη γενικώς διευθύνει το κατάστημα. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο nervo@alpharadio989 που είναι το email μας, και το 6947-987-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Την καλημέρα μου. Καλημέρα μου και στον Ασωτογουμενίδη και στους φίλους πρωινής παρέας που στέλνουν τα πρώτα μηνύματα. Να σας πω ότι μαζί μας είναι η Telekom, όπως κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Πάμε για το πρώτο τραγούδι. Να σας πω ότι θα έχουμε debate γραμματέων σήμερα. Σε επάλληλες συνδέσεις. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, σε περίπου 5 λεπτά από τώρα. Και στις 12 παρατέταρτο θα δω πόσο θεοσεβούμενος είναι και ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής.

0: Τώρα, η χώρα είναι μαγική, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Σήμερα υπάρχει μια σειρά δημοσιευμάτων, πραγματικά απορώ ώρες με τη χώρα, με το ποιοι παίρνουν λεφτά σε αυτή τη χώρα, γιατί εδώ πέρα θα τρελαθούμε και εντελώς. Κάναμε πλάκα χτες με το Μιχαήλ Γιαννάκη και με το ένα και με το άλλο. Να λέμε τώρα και τα σοβαρά. Διαβάζω, το διάβασα εχθές στο ΑΕΔΙΣΙ, σήμερα το διαβάζω και στα Νέα και στη Δημοκρατία. Υπάρχει μία απευθείας επιδότηση του Enterprise Greece, που είναι ο φορέας στήριξης για την εξωστρέφεια του ελληνικού επιχειρήν. Υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στον κύριο Θεοχάρη υπάγεται. Το διαβάζω όπως το βλέπω στο ΑΕΔΙΣΙΣ, που είναι το πρώτο δημοσίευμα. Λέει: ο επικεφαλής του φορέα του Enterprise Greece ενέκρινε απευθείας ανάθεση ύψους 16.533,34 ευρώ για παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξη ορίμανση έργων. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Μια μπουρδα είναι. Μέχρι εδώ λοιπόν, εντάξει, λες, το Enterprise Greece πήρε μια εταιρεία συμβούλων. Δεν είναι η πρώτη φορά που σημαίνει αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε τους CAD της εταιρείας που παίρνει τη δουλειά των 16.000 ευρώ. Η εταιρεία λέγεται, λέει, Dimka Ike, με διακριτικό τίτλο The Crystal Blue Tax Now. The Crystal Blue Tax Now. Όπως προκύπτει από το γεμί όμως, ο κύριος CAD της εταιρείας είναι ξενοδοχειακές υπηρεσίες και παροχή καταλύματος, ενώ στη φαρέτρα της διατηρεί και τη διαχείριση γνωστής αλυσίδας ξενοδοχείων ημιδιαμονής. Η εν λόγω ΙΚΕ συνδυάζει στο ίδιο αφημί διαφόρους CAD, όπως λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, πώληση καπνικών προϊόντων, λουτρά, σάουνα και υπηρεσίες ευεξίας, ξενοδοχειακή δραστηριότητα ημιδιαμονής. Κοινώς, άμα πάρει το Enterprise την Dimka και θα σου δώσει συμβουλές και θα σου πουλήσει και καναπούρο, και το βράδυ έχεις κάπου να πας να κάνεις μια σάουνα και μπορεί και να πηδήξεις. Συμβαίνει. Δηλαδή αυτό είναι αυτό που θα λέγανε οι Αγγλοσάξονες 360 υπηρεσία, υπηρεσία 360 μοιρών. Ξεκινάς από δουλειά το πρωί, κάνεις ένα πουράκι το απόγευμα έτσι για να ξαλεγράρεις, χαλαρώνεις στη μάρε, σε πας σε μια σάουνα ωραία και πας και το βράδυ και κάνεις τη δουλειά σου. Και ξυπνάς το πρωί λαμπίκο. Μπράβο στο Enterprise Greece. Και η σάλα με υγεία. Μπορεί να, προσέξτε, μπορεί να αδικούμε τώρα την Dimka, αυτή πώς τη λένε. Μπορεί να αδικούμε την Dimka. Και συγγνώμη που το θέτω με τέτοιο βαλγκέρ τρόπο. Αλλά δεν πήπρε. Αμάν δηλαδή. Είπαμε. Να φάτε, είπαμε, ρε γαμότο. Όχι και να μας πηδήξετε. Φτάνει.
1: Μας πηδήξατε τότε.
2: Τι κάναμε?
1: Μας πηδήξατε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Θα σπάσουμε πολλά ρεκόρ.
2: Η εκτίμηση που θα ακούσεις δεν είναι 5.000, δεν είναι 8.000.
3: Πόσο είναι?
1: Εξαγωνία.
4: Τι πάει καρδιά μου.
5: Είναι ωραίο κομμάτι, μουσιακό.
6: Εγώ θέλω να δω πόσο βαθιά θα βάλει το χέρι στην τσέπη.
7: Cash or Trash. Κάθε μέρα στις 5:20 το απόγευμα στο Star.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ευχαριστώ πολύ για τα πολλά μηνύματα. Είστε κάμποσοι που είστε στην ακρόαση και είστε όλοι πονηρούλιδες. Μείνετε εδώ. Μετά τις 11.30 θα δώσω και λεπτομερή περιγραφή για την Τίμκα και για το Crystal Blue, το ξενοδοχείο εδώ πέρα. Στην Σχιστού είναι. Μπορείτε να πάτε να κάνετε και τη φορολογική σας δήλωση και το βράδυ να απολαύσετε στιγμές ιδιωτικότητας. Συμβουλές Enterprise Greece εντάφθα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά. Βέβαια και αυτά σοβαρά είναι, για να είμαι ειλικρινής, γιατί μάθαμε ότι μπιπ, πλακώσανε εκεί μπιπ τώρα. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε για το λεξιλόγιο, δεν είναι της υφής μου, αλλά να πάω στην Πιερία να βρω το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Καλημέρα, κύριε Κυρανάκη. Καλημέρα, κύριε γραμματέα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, κύριε Βιανίδη.
0: Λοιπόν, τώρα πάτε σε ένα νομό που έχει πολύ δεξιές αποκλίσεις, όπως είδαμε από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Είναι προφανές ότι θέλει ένα καλυμπράρισμα εκεί πέρα. Μπορείτε να τους επαναπροσεγγίσετε αυτούς που πάνε προς Βελόπουλο, προς Νατσιό, προς δεν ξέρω εγώ πού?
1: Νομίζω ότι το κόμμα του κυρίου Νατσιού, η Νίκη, έχει εξασθενήσει πάρα πολλές σχέσεις με τις εκλογές του 23. Θεωρώ ότι και οι ίδιοι άνθρωποι οποίοι επέλεξαν να δώσουν την ψήφο τους και την εμπιστοσύνη σε αυτό το κόμμα, καταλαβαίνουν ότι δεν έχει κανένα απολύτως αντίκρισμα. Δεν ξέρω τι προσφέρει κοινοβουλευτικά, δεν ξέρω τι προσφέρει και κοινωνικά το κόμμα αυτό. Οπότε νομίζω ότι έχει εξασθενήσει. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που είναι δυσαρεστημένοι από εμάς και λόξο κοιτάνε προς άλλα δεξιά κόμματα. Δεν θέλω να εθελω τυφλό. Η δουλειά μας είναι να περιοδεύουμε συνεχώς στις περιοχές αυτές, όπως κάναμε και στις αρχές Σεπτεμβρίου, έτσι κάνουμε και τώρα, για να μιλάμε με τους ανθρώπους αυτούς, να τους ακούμε προσεκτικά και να βλέπουμε τι μπορούμε να λύσουμε μαζί τους στον δρόμο προς τις εκλογές και μετά από αυτές. Ναι. Θεωρώ ότι μέχρι την άνοιξη του 27 το κλίμα θα έχει αλλάξει. Ήδη υπάρχει μια μικρή αλλά σταθερή άνοδος στις δημοσκοπήσεις και πιστεύω θα πάμε ακόμα καλύτερα.
0: Πάντως, στην περιοχή αυτή, να πω ένα παράδειγμα, στην Πιερία ο χειμώνας είναι βαρύτερος και πιο αισθητός από ό,τι στην Αθήνα. Εκεί οι άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλες αγωνίες για το αν θα παγώσουν τους επόμενους μήνες που έρχονται. Αυτές τις αγωνίες πώς θα τις αντιμετωπίσετε?
1: Σωστά, και γι' αυτό από τις περιοδίες που κάναμε αρχές Σεπτεμβρίου στις περιοχές αυτές είναι το πρώτο πρόβλημα που καταγράψαμε. Το Σεπτέμβρη, ενώ για την Αθήνα και γενικότερα για την Νότια Ελλάδα ο χειμώνας δεν είναι ακόμη αισθητός, επιλέξαμε να προχωρήσουμε σε αυτές τις παραβάσεις που ανακοίνωσε το Οικονομικό Επιτελείο και θα ανακοινώσει και μερικές ακόμη, για να μπορέσει να είναι πιο προσβάσιμο το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουν μια καλύτερη επιδότηση και πιο στοχευμένα μέτρα για να μπορέσουν να έχουν προσβάσιμες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Σήμερα έχει μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση όμως στον Όλυμπο, παρουσία του Πρωθυπουργού. Για την ανάδειξη του Ολύμπου από την UNESCO, και θεωρώ ότι είναι μια εθνική επιτυχία για την οποία όλοι οι κάτοικοι της περιοχής ξέρουν πόσο αγωνιστήκαμε, ξέρουν πόση αθόρυβη και αφανής δουλειά έγινε τα προηγούμενα χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, το οποίο αναδεικνύει την πολιτιστική μας κληρονομιά.
0: Είναι απολύτως προφανές ότι η συμπερίληψη του UNESCO στον κατάλογο του Ολύμπου, στον κατάλογο της UNESCO, θα δώσει πρόσθετη δυναμική στον προορισμό και θα φέρει και κόσμο εκεί πέρα. Είναι αυτονόητο αυτό. Όμως αυτό από μόνο του δεν εγγυάται την εκλογική επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Έβλεπα στο πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη ότι θα πάει και στην μονή του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπο. Έχετε αρχίσει τις κόντρες με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον κύριο Τσίπρα που πήγε στο Άγιο Ορός, δηλαδή στη Σιμωνόπετρα ο κύριος Τσίπρας, στην Αγίου Διονυσίου ο κύριος Μητσοτάκης?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η συμπεριφορά των τελευταίων μηνών του κύριου Τσίπρα δείχνει ότι προσπαθεί ο ίδιος να γίνει κάτι το οποίο δεν πιστεύει. Ίσως απλά επειδή είδε ότι ο κόσμος είναι πιο κοντά σε αυτές τις απόψεις, επειδή η κοινωνία αισθάνεται πιο κοντά στον χριστιανισμό, στην ορθοδοξία, στην πίστη, βρίσκει το αποκούμπιτο, ας πούμε, εκεί να αλλάζει τα δικά του πιστεύω, τα οποία με πολύ ειλικρίνεια είχε πει παλαιότερα. Είχε πει ο άνθρωπος ότι είναι άθεος, ότι δεν θέλει να βαφτίσει τα παιδιά του, ότι δεν θέλει να παντρευτεί θρησκευτικά. Δεν ορκίστηκε καν σε θρησκευτικό όρκο όταν ορκίστηκε πρωθυπουργός, και καλά έκανε ο άνθρωπος, δηλαδή αυτό είναι που πίστευε.
0: Καλά, δικαίωμά του είναι.
1: Τώρα, Ένα δικαίωμά του, αυτό λέω ακριβώς. Και πιστεύω ότι είναι από τις ελάχιστες φορές που έχει ειλικρινής εκείνη την εποχή ο κύριο Τσίπρας. Δηλαδή, όντως τον έβλεπες ότι έβγαινε από μέσα του. Τώρα ξαφνικά αλλάζει και σε αυτό το κομμάτι. Όπως αλλάζει απόψεις για την οικονομία, όπως αλλάζει απόψεις για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως αλλάζει απόψεις για το μεταναστευτικό, έτσι αλλάζει και για τα θέματα πίστης και τα θέματα του Αγίου Όρους. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο κόσμος δεν μασάει. Δηλαδή, βλέπει, έχει κατανόηση, έχει μνήμη, δεν ξεχνάει και βλέπει έναν άνθρωπο απέναντί του, ο οποίος προσπαθεί να γίνει κάτι το οποίο δεν πιστεύει, κάτι που δεν είναι. Θα προχωρήσουμε μέχρι την. Μέσα σε εκλογές και ο κόσμος θα αποφασίσει.
0: Ναι, από την άλλη και ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει καταγγελθεί αρκετές φορές ότι προσεγγίζει την Εκκλησία για ψηφοθυρικούς λόγους, ότι ενώ ας πούμε φέρατε το γάμο των ομόφυλων που προκάλεσε την Εκκλησία κλπ. Από τότε προσπαθείτε να κάνετε ένα καλυμπράρισμα, να επαναπροσεγγίσετε τους ιεράρχες, τις μονές κλπ. Γιατί έχουν και αυτές κατά τόπους μια σημαντική επιρροή στο πίμνιο.
1: Δεν είναι έτσι. Όλα τα 7 χρόνια τη διακυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και όλοι εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα και στελέχη της κυβέρνησης έχουμε δείξει μια διαχρονική στάση, η οποία δεν αλλάζει απλά και μόνο επειδή υπάρχει μια δημοσκόπηση ή ένα εκλογικό ποσοστό. Η στάση μας και η αντίληψή μας για τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένη. Εμείς είμαστε άνθρωποι που είμαστε πιο κοντά. Πιο κοντά στην Εκκλησία, πιο κοντά στον κόσμο της πίστης, πιο κοντά στη θρησκευτική παράδοση που έχει διαμορφώσει την ταυτότητα της Ελλάδας, τη σύγχρονη εθνική μας ταυτότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ακούσετε όχι μόνο από τον Πρωθυπουργό, αλλά και από όλα τα στελέχη και όλους τους βουλευτές. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν και βουλευτές οι οποίοι έχουν τη δική τους άποψη, ο καθένας δεν κρίνεται τα θρησκευτικά του, πιστεύω. Αυτοί είμαστε όμως.
0: Συμφωνώ. Επίσης κάτι. Πείτε το, συγγνώμη.
1: Και επίσης, περιοδεύοντας από την Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, εγώ βλέπω από Μητροπολίτες έως απλούς ιερωμένους σε μικρές ενορίες, σε πόλεις και χωριά, οι οποίοι κατά καιρούς είχαν ζητήσει κάτι από την κυβέρνηση. Δηλαδή είχαν θέσει ένα ζήτημα τοπικό, είτε για τη δική τους ενορία, είτε για τη δική τους τοπική κοινωνία. Και αυτά τα πράγματα γίνονται. Γίνονται διότι θέλουμε να είμαστε συνομιλητές τους, θέλουμε να τους ακούμε και θέλουμε να συνδιαμορφώνουμε τα πράγματα μαζί τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κύριε Κυρανάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει προαναγγείλει, επειδή το είπατε νωρίτερα για τα καύσιμα, έχει προαναγγείλει μία μάχη στην Ευρώπη μέσω και μιας επιστολής που έχει στείλει στην κυρία Φοντερ Λάιν, την πρόεδρο της Κομισιόν, έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί ο επιπρόσθετος δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται από τα υπερέσοδα που προκύπτουν από τον ΦΠΑ για να ενισχυθεί η κατανάλωση. Είναι κάτι το οποίο θεωρείτε ότι είναι εφικτό?
1: Δίνουμε μια μάχη όπως έχουμε δώσει και έχουμε κερδίσει και άλλες μάχες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θυμίζω ότι ακόμα και το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ήταν αυτονόητο. Θυμίζω ότι με την γερμανική κυβέρνηση και γενικώς τις κυβερνήσεις των βόρειων χωρών, των βορειοευρωπαϊκών χωρών, υπήρχαν πολύ μεγάλες διαφωνίες για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο και την ενίσχυση για την πατρίδα μας. Έτσι και τώρα δίνουμε μία μάχη για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε περισσότερο δημοσιονομικό χώρο από τα δικά μας χρήματα. Δεν ζητάμε χρήματα από την Ευρώπη. Ζητάμε να μπορέσουμε να δαπανίσουμε περισσότερα από τα χρήματα του ελληνικού προϋπολογισμού. Και αυτό να μην συνυπολογιστεί σε κάποιο έλλειμμα το οποίο μεθοδολογικά ας πούμε υπολογίζει η Ευρώπη. Και θεωρώ δεν είμαστε οι μόνοι. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που το ζητάει. Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιέζονται αυτή τη στιγμή από τις τιμές του πετρελαίου. Όσο διαρκεί ο πόλεμος και οι βομβαρδισμοί, το πετρέλαιο δυστυχώς θα αυξάνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς οφείλουμε να είμαστε πιο ανθεκτικοί. Πώς θα είμαστε πιο ανθεκτικοί? Με τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται σε αποθήκευση και δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις οποίες ζήτησε ρήτρα διαφυγής, να ενεργοποιήσει ρήτρα διαφυγής ο Κυριάκος Πυρακάκης, και πιστεύω ότι και αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε. Με την επιστολή του Πρωθυπουργού για να εξαιρεθούν τα μέτρα αυτά από το όριο δαπανών και με μια σειρά παρεμβάσεις, τις οποίες και εμείς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βόρεια και νότια, τη ζητάμε σε μια Ευρώπη η οποία πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι δεν μπορούμε να είμαστε έρμεο των εξωγενών παραγόντων. Οι πόλεμοι αυτοί δεν γίνονται
2: εξαιτίας της Ευρώπης, δεν γίνονται εξαιτίας ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ευρωπαϊκών επιλογών. Η Ευρώπη όμως πληρώνει πολύ ακριβά το τίμημα και από την Ουκρανία και από το Ιράν. Ενώ και από τον πόλεμο στην Ουκρανία και από τον πόλεμο στο Ιράν. Άρα είναι νομίζω δικαίωμά μας και εθνικό συμφέρον να επιμείνουμε σε αυτή, σε αυτή τη γραμμή και πιστεύω ότι και οι Βρυξέλλες θα βρουν τα λογικά τους και θα το δεχθούν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κυρανάκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης ήταν μαζί μας. Για πάμε σε πολύ σύντομη διακοπή και επανέρχομαι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας, κυρίες και κύριοι. Μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 12 και συζητάμε όλα τα θέματα που μας απασχολούν στην επικαιρότητα. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας, είναι το 212-212-4800, το nerpapakialfaradio989.gr και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Έτσι επικοινωνούμε, κυρίες και κύριοι, και με συγχωρείτε πάρα πολύ, σας είπα είμαι ελαφρώς ασθενής χωρίς να είμαι ασθενής, αυτή είναι η ιστορία. Τώρα, θα μείνω λίγο στο θέμα Dimka, Crystal Blue κλπ. Το οποίο άνοιξα πριν τον κύριο Κυρανάκη. Που είναι αυτή η ιστορία αυτής της εταιρείας η οποία παρέχει μια 360 υπηρεσία, μια συνολική υπηρεσία, η οποία έχει κάνει αρκετές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με το δημόσιο. Προσέξτε, αυτό δεν είναι κάποια παρανομία. Πρώτα απ' όλα, αυτές είναι πράξεις αναρτητές στο διαδίκτυο. Άρα είναι δυνητικά και προς έλεγχο αυτό. Εδώ βεβαίως σύμφωνα με το δημοσίευμα και των νέων και της δημοκρατίας υπάρχει μία φάμπρικα, να το πω έτσι, συμβάσεων οι οποίες είναι κάμποσες τα τελευταία αρκετά χρόνια. Το συνολικό ποσό το οποίο βλέπω ότι έχει πάρει η συγκεκριμένη εταιρεία είναι 898.367 ευρώ, με διάφορους φορείς του δημοσίου, πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Δεν είναι μόνο με το Enterprise Greece. Αυτή με το Enterprise Greece είναι από 6.8 του 26, 24.000 ευρώ. Έχει και μια άλλη του Enterprise Greece, 27 Τρίτου του 26, 48.360 ευρώ. Έχει μία με την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, 37.000 ευρώ. Με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας του 25 για 37.000 ευρώ. Με το Κτηματολόγιο, 37.000 ευρώ. Με την Εθνική Λυρική, 40.000 ευρώ. Με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, 37.000 ευρώ. Με το ΠΑΔΑ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 41.000 ευρώ. Με την Κοινωνία της Πληροφορίας για τη Λογιστική της Υποστήριξη, 73.000. Με τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, αυτή είναι του 21, 24.000 ευρώ. Με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης του 19 για 24.000 ευρώ. Και επίσης του 19, με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, 23.000 ευρώ. Είναι συμβάσεις με το δημόσιο και με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Γιατί, ας πούμε, τα πανεπιστήμια έχουν αυτοδιοίκητο. Επιλέγουν, και, ας πούμε, και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, επιλέγουν με δικά τους κριτήρια τους προμηθευτές τους και τους εξωτερικούς τους συνεργάτες, διότι διαχειρίζονται αυτοτελώς το μπάτζετ το οποίο διαθέτουν. Όμως, στους φορείς της γενικής κυβέρνησης, δυνάμεθα να ρωτήσουμε. Για παράδειγμα, εγώ έκανα μια πρόχειρη έρευνα στο ΓΕΜΗ αυτή την ώρα, έτσι, για να είμαστε συνεννοημένοι. Βλέπω την εταιρεία Dimka ΑΕ, η οποία έχει συσταθεί. Όλα νόμιμα είναι. Δεν λέω ότι είναι εταιρεία φάντασμα. Είναι εταιρεία με νόμιμη δραστηριότητα. Λοιπόν, η Crystal Blue είναι για τις υπηρεσίες ξενοδοχείου και η Tax Now για τις λογιστικές υπηρεσίες. Είναι δύο εταιρείες υπό την ίδια εταιρική μορφή. Είναι ενεργή από τις 29 Δεκάτου του 2016. Βλέπω εδώ και τη διεύθυνση εταιρείας. Βλέπω τηλέφωνο. Είναι μια οίκη, εντάξει. Όλα αυτά είναι δημοσιευμένα. Βλέπω το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι σχεδόν 400.000 ευρώ. Άρα, προσέξτε, παρένθεση. Πέρα από την πλάκα, είναι μια εταιρεία. Δεν είναι, έκανα εγώ με τον Τάσο ένα φάντασμα, έκανα μια ΕΕ με ένα μετοχικό κεφάλαιο, ένα χιλιάρικο, μπήκα εγώ κατά 90% μέτοχος, ο Τάσος κατά 10% για να υπάρχει ο ετερόριθμος εταίρος και σαρώνω τις δουλειές του δημοσίου, με ένα χιλιάρικο κεφάλαιο στη σύσταση εταιρείας. Εδώ λοιπόν παρέχουν, ο κύριος ΚΑΔ λέει είναι ξενοδοχειακές υπηρεσίες, είναι το Crystal Blue. Οι δευτερεύοντες ΚΑΔ είναι χρηματοοικονομικές συμβουλές, παροχή συμβουλών σε θέματα marketing, υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου, άλλες υπηρεσίες διαφήμισης, υπηρεσίες από καφέ μπαρ, υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων, υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου προϊόντων καπνού, υπηρεσίες λιανικής πόλης προϊόντων καπνού, υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, υπηρεσίες ιαματικών λουτρών, σάουνας και ατμόλουτρων, υπηρεσίες παροχής συμβούλων στρατηγικής διαχείρισης.

0: εγχείρησης. Διαβάζω, απ' τα νέα ας το διαβάσω τώρα, για το Crystal Blue. Τα Crystal Blue παρέχουν ιδιωτικότητα στους πελάτες τους και τους υπόσχονται μοναδικές και ερωτικές στιγμές στις πολυτελείς σουίτες τους. Αυτό που χαρακτηρίζει, μη γελάς, τις σουίτες του Crystal Blue είναι η άνεση, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός, τα πολυτελή έπιπλα, τα σαγηνευτικά αρώματα και φυσικά τα τζακούζι που είναι υπόθεση δύο ατόμων. Με απίστευτα ερωτική ατμόσφαιρα, το Crystal Blue και τα στάνταρ δωμάτια τα οποία έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για ζευγάρια σας προσφέρει μοναδικές στιγμές με το τέρι σας και προσκαλεί να ζήσετε την απόλυτη ελευθερία. Μέσα από μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών σχεδιασμένων αυστηρά και μόνο για δύο. Γιατί μόνο για δύο εντωμεταξύ? Δεν είναι λίγο περιοριστικό αυτό? Είναι. Γιατί για δύο, δηλαδή στο τζακούζι δεν χωράει τρίτος? Είναι μικρό. Μικρά είναι τα τζακούζια, τσίπιδες τώρα. Θα μου πεις, στο Χαϊδάρι πας, δεν πας στο Λάγο Νήσι, με όλο το σεβασμό. Λέει, λοιπόν, μέσα από μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών σχεδιασμένων αυστηρά και μόνο για δύο, δημιουργεί την ιδανική πικάντικη ατμόσφαιρα για αξέχαστες βραδιές. Διαβάζω και άλλα, λέει, οι ανθρώπινες σχέσεις χρειάζονται σημεία αναφοράς, σημεία συνάντησης και επικοινωνίας. Στη σύγχρονη μορφή τους, οι σχέσεις μας τίποτα ή μη δεν μπορούν να περιέχουν, εκτός ίσως από τον περιορισμένο χρόνο τους. Οι σχέσεις έχουν ανάγκη από σενάρια και σκηνικά, διότι είναι καθημερινές παραστάσεις ζωής. Μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι εργαζόμαστε καθημερινά ώστε κατά την επίσκεψή σας στα ξενοδοχεία μας να απολαμβάνετε την παρέα και τον πολύτιμο χρόνο σας.
1: Μας πηδήξατε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ενώ εσύ θα πηδάς να σου κάνουν τη φορολογική δήλωση από κάτω. Και στο ενδιάμεσο, αυτό το «μας πηδήξατε» του Κούβελα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό
1: μας
0: ήταν...
1: πηδήξατε.
0: Το αισθάνομαι που έλεγε και ο Σαμαράς, ναι. Άμα το πιάσουμε αυτό, δεν τελειώνει ποτέ. Δεν, ναι. Τέλος πάντων, θα μας απαντήσει, φαντάζομαι, το Enterprise Greece. Ναι, θα μας απαντήσει το Enterprise Greece. Γιατί αυτή, όταν βγαίνει από μόνη της η δημοκρατία ή βγαίνουν τα νέα, σου λένε, τι είναι αυτά. Πριν από λίγο, λοιπόν, βγάζει ανακοίνωση η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, βοηθειά του ανθρώπου. Λέει, από τα ξενοδοχεία είμαι διαμονής στις χρυσές αναθέσεις των 25 εκατομμυρίων. Τι 25 εκατομμυρίων? Λίγο υπερβολή το βρίσκω. Λέει, δημοσιογραφικές αποκαλύψεις φέρνουν στο φως ακόμα μια εξοργιστική πτυχή του επιτελικής κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος που έχει στήσει η κυβέρνηση πλάτες του ελληνικού λαού. Όπως αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία του Κιμδής, εταιρεία με πρωτεύοντα ΚΑΔ. Υπηρεσίες ξενοδοχείου ή μη διαμονής εξασφάλισε 28 δημόσιες συμβάσεις συνολικού ύψους περίπου 800.000 ευρώ με κορυφαίους κρατικούς φορείς να σπέβδουν να τις εμπιστευτούν από χρηματοοικονομικές συμβουλές μέχρι έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, πνίγηκα. Η διαδρομή, λέει, όμως δεν σταματάει εκεί. Η παρουσία των ίδιων φυσικών προσώπων με άλλη εταιρεία συμβούλων αποκαλύπτει το πραγματικό μέγεθος της πρόκλησης. 96 συμβάσεις με το δημόσιο, συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για μια εταιρεία που μέχρι το 19 είχε σχεδόν μηδενική παρουσία στις κρατικές συμβάσεις. Αυτό δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, δεν το ξέρω, αλλά έχει σημασία αυτό, εάν ισχύει. Ξαναλέω, εγώ δεν αμφισβητώ από μόνες τους τις δημόσιες συμβάσεις. Γιατί το να παίρνει κάποιος μια δουλειά 30.000 ευρώ για λογιστικές υπηρεσίες δεν είναι για κάτι το δραματικό αν το εκτείνει σε ένα χρόνο, λέω εγώ, για ένα μεγάλο φορέα του δημοσίου. Το ερώτημα σε αυτές τις συμβάσεις πάντα είναι, γιατί αυτόν, γιατί προφανώς είναι νεοδημοκράτης, γιατί είναι του κόμματος. Προφανώς γι' αυτό, έτσι γίνονται οι δουλειές. Και χτυπάει και πολύ άσχημα το ξενοδοχείο ή μη διαμονής. Βέβαια, πρέπει να πω τώρα, για να είμαι δίκαιος, επειδή έψαξα τα στοιχεία του ΓΕΜΗ και είδα ιδιοκτησία, ο ιδιοκτήτης πράγματι είναι λογιστής. Και είναι γνωστός λογιστής. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι είναι ένας ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, τορναδόρος και συνέστησε μια εταιρεία με λογιστικό. Κάτι είναι λογιστής ο άνθρωπος. Τουλάχιστον ο ένας από τους εταίρους που βλέπω που εμφανίζεται ως βασικός εταίρος στην εταιρεία. Τώρα, αν έχει και ξενοδοχεία ή μη διαμονής, okay, δεν είναι ό,τι πιο κομψό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάω σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη τον Κυριαζόπουλο για τις συνταγές για βιταμίνες και τέτοια. Καλημέρα στο Στάθη, καλημέρα στον Παύλο. Καλημέρα στους φίλους πρωινής παρέας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που λέει και στη Γλυφάδα έχει Crystal Blue. Καλά ρε παιδιά, εντάξει, οκ. Έχει Crystal Blue, τι να κάνουμε τώρα. Θα πάμε όλοι εκεί πέρα. Πας. Δεν θα πληρώνει η κυβέρνηση. Εσύ όμως με ένα κατοστάρικο. Δεν ξέρω τώρα πόσο κάνει το Crystal Blue. Ξέρω ποιο είναι το Crystal Blue στη Γλυφάδα. Τώρα θυμήθηκα ποιο είναι. Είναι πάνω στην Ποσειδόνος. Ναι, ξέρω. Το θυμάμαι. Α, δεν ήξερα ότι είναι τέτοιο. Νόμιζα ότι είναι κανονικό ξενοδοχείο. Είμαι και σε αυτά είμαι μπούρδας. Σε τέτοιο δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου. Αμαρτία εξομολογημένη ούκε στην αμαρτία. Αλλά το έβλεπα και νόμιζα ότι είναι κανονικό ξενοδοχείο. Εκεί πας, κάνεις τη φορολογική σου δήλωση. Μια χαρά. Θα έχει και κανένα πουράκι, από ό,τι βλέπω, γιατί έχει υπηρεσίες καπνικών προϊόντων. Μπορεί να κάνεις και μια σύμβαση με το δημόσιο, ξέρω εγώ. Απαιτήσεις και κάποιον του δημοσίου. Γιατί όχι. Λοιπόν, καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Καλημέρα, κύριε Βαρδακαστάνη, τι κάνετε?
6: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βιέννη, στις ακροατές μας. Καλά, πολύ καλά.
0: Πώς πάτε, είστε σε μια μικρή άνοδο, να το πω έτσι?
6: Κοιτάξτε, είμαστε σε μια οργανωμένη προσπάθεια να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας στους πολίτες και στους φορείς που εκπροσωπούν τους πολίτες και που εμείς θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Αυτό είμαστε. Τα υπόλοιπα τα λένε άλλοι.
0: Μήπως να πάτε κι εσείς στο Άγιο Όρος από τον κύριο Τσίπρα να πιάσετε ευρύτερα κοινά?
6: Εμείς είμαστε συνδεδεμένοι απολύτως με τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων και όχι τις μεταφυσικές.
0: Συγγνώμη που γελάω. Αλλά γιατί δεν είναι και μια... Μπορεί ο άνθρωπος, μπορεί ο κύριος Τσίπρας να έχει προβληματισμούς ο άνθρωπος, να θέλει να βρει απάγγιο.
6: Δεν κάνω κριτική στον κύριο Τσίπρα που πάει στο Άγιο Όρος. Πάντα υπάρχει χρόνος και χώρος για τους ανθρώπους που θέλουν να αναστοχαστούν το παρελθόν τους, να το πράξουν σε έναν τόπο που μπορούν.
0: Α, πιστεύετε ότι θέλει να αναστοχαστεί το παρελθόν του ο κύριος Τσίπρας?
6: Όχι, όχι, μιλώ γενικά. Και εγώ αν πήγαινα εκεί θα το έκανα. Θα είχα αναστοχασμό του παρελθόντος μου και στοχασμό για το μέλλον.
0: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο στα τρέχοντα του ΠΑΣΟΚ. Να ρωτήσω κάτι το οποίο, για να το βγάλουμε από νωρίς από τη συζήτηση. Κυκλοφορεί από χθες η περίπτωση του κυρίου Γιάννη Μιχελογιαννάκη, του πρώην βουλευτή του Ηρακλείου, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ο κύριος Γιάννης Μιχελογιαννάκης, ναι, έκανε μια
0: δήλωση. Τι έγινε με αυτόν?
6: Ότι έρχεται στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν ξέρω κάτι άλλο, αυτό ξέρω. Αυτό διάβασα.
0: Έρχεται στο ΠΑΣΟΚ, τι κάνει, γράφεται μέλος?
6: Προφανώς, όποιος θέλει να έρθει να μπει στη διεύρυνση, συμμετέχει στη διεύρυνση.
0: Εσείς τον καλέσατε?
6: Όχι, είδατε να έχουμε στείλει πρόσκληση?
0: Όχι, δεν ξέρω, ρωτά. Μα όχι, ο κύριος Σκανδαλίδης έχει ανακοινώσει διάφορους κύκλους διεύρυνσης.
6: Ακούστε, θα ρωτήσετε τον κύριο Σκανδαλίδη περί την ευθύνη για αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω ότι όποιος θέλει να έρθει έρχεται χωρίς face control.
0: Χωρίς...
6: Αν το ξέρω, ναι, και χωρίς προαπαιτούμενο υποψηφιότητα. Αν θέλει να βάλει υποψηφιότητα, δεν απευθύνεται στον κύριο Σκανδαλίδη. Περί την ευθύνη της Εύης θα απευθύνεται στον κύριο Λάμπρου, όποιος επιθυμεί να είναι υποψήφιος, που είναι ο υπεύθυνος της Επιτροπής Ψηφοδελτίων. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει τα πράγματα.
0: Ναι, σαφώς. Απλά θα ήταν, ας πούμε, την κρίση σας ζητώ, την άποψή σας. Θα ήταν ένας καλός υποψήφιος για το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μιχελογιαννάκης?
6: Ακούστε, ο κάθε άνθρωπος έχει την ιστορία του. Ο κύριος Μιχελογιαννάκης είναι ένα πρόσωπο πολύ γνωστό και αγαπητό στο Ηράκλειο. Αλλά θα μου επιτρέψετε, εγώ που κατέχω μια θεσμική θέση και μετέχω και στα όργανα,
0: ναι,
6: να μην λέω τη γνώμη μου από τα ραδιόφωνα.
0: Γιατί όχι? Είστε γραμματέας του κόμματος, δηλαδή είστε καθήλυνα αρμόδιος για αυτά τα ζητήματα.
6: Μπορώ να λέω τη γνώμη που έχουμε διαμορφώσει στο κόμμα μετά εγώ. Όταν τα πράγματα συζητιώνται. Σας λέω όμως, δεν έχει υποβάλει ο άνθρωπος αίτηση υποψηφιότητας, το γνωρίζω αυτό.
0: Ωραία. Άρα είπε, εγώ γυρίζω στο ΠΑΣΟΚ ως μέλος, φίλος.
6: Όπως το λένε εκατοντάδες, να μην πω παραπάνω, σε όλη τη χώρα.
0: Okay.
6: Γιατί ο κύριος Μιχελογιαννάκης έγινε γνωστή η περίπτωσή του, επειδή είναι γνωστό πρόσωπο.
0: Καλά, επειδή είναι. Αλλά και γνωστός γραφικός έγινε η περίπτωση του γνωστή. Συγγνώμη κιόλας.
6: Δική σας η παρατήρηση.
0: Δική μου η κρίση, είναι... δική μου, δεν είστε υποχρεωμένος.
6: Υπάρχουν πολλοί γραφικοί που τους έχουν πάρει άλλοι και τους έχουν κάνει υπουργούς.
0: Λοιπόν, θα συμφωνήσω και με αυτό και έχετε απόλυτο δίκιο.
6: Αφήστε το, μην αδικούμε κανέναν.
0: Όχι, με συγχωρείτε. Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε απεργία πείνας και έτρωγε κρουασάν, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς. Αλλά αυτό είναι το δημοσιογραφικό μου σχόλιο. Εσείς δεν είστε υποχρεωμένος ούτε να το σχολιάσετε, ούτε να συμφωνήσετε, ούτε να διαφωνήσετε μαζί μου. Εγώ απλά ήθελα να διευκρινίσω το στάτους της σχέσης Μιχελογιαννάκη-ΠΑΣΟΚ.
6: Να, έχω μια απορία πάντα.
0: Παρακαλώ.
6: Θα την πω. Όταν το 19 ο κύριος Μητσοτάκης πήρε τόσο κόσμο από το πρώην ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
6: και τους έκανε υπουργούς, δεν θυμάμαι κανείς να τον ρώτησε γιατί το έκανε. Ή αυτοί που πήγαν γιατί πήγαν. Τώρα οποιοςδήποτε έρχεται στο ΠΑΣΟΚ περνάει από κρυσάρα.
0: Όχι, να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, γιατί όποιος έρχεται στο ΠΑΣΟΚ...
6: Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό. Προσέξτε, εγώ λέω την πραγματικότητα. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα. Πήγανε και εκεί, κανείς δεν τον ρώτησε. Κάπως το θεωρούσατε αυτονόητο. Γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι μπορούν να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ πολίτες που είτε έκαναν άλλη επιλογή στο παρελθόν, είτε θέλουν να γυρίσουν από εκεί που ξεκίνησε.
0: Ωραία. Να σας απαντήσω τη γνώμη μου, σας λέω πάντα σε αυτό. Εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα και το θεωρώ και απολύτως θεμητό ένα κόμμα, εάν θέλει να μεγαλώσει και να διευρύνει την εκλογική του επιρροή, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ που είναι ένα κόμμα της κεντροαριστεράς, να απευθυνθεί και στο κέντρο και στα αριστερά. Αμφίπλευρα, δεν γίνεται να απευθύνεσαι μονόπαντα, αρκεί να έχεις μια καθαρή πολιτική στρατηγική. Και να φέρνεις κόσμο εσύ να μην.
6: Δεν σας μέμφωμαι.
0: Επί της αρχής μιλάω τώρα. Επίσης, κανένας δεν μπορεί να πει για ποιο λόγο ένας ιδιώτης θα έρθει και θα πει στηρίζω το ΠΑΣΟΚ. Ο ιδιώτης Ευγενίδης, ο ιδιώτης Βαρδακαστάνης μπορεί να βγει και να πει στηρίζω ό,τι να είναι. Αν όμως το ΠΑΣΟΚ έρθει και πει του Μιχελογιαννάκη, του κάθε Μιχελογιαννάκη, ωραία, μπράβο που ήρθες, σε βάζω και υποψήφιο, εκεί αρχίζει η ευθύνη του κόμματος.
6: Λοιπόν, να σας πω κάτι κύριε Ευγενίδη, με πολύ σεβασμό στη δουλειά που κάνετε, σας εξαιρετικός δημοσιογράφος. Αντί να μιλήσουμε για τις 120 δόσεις.
0: Μα γι' αυτό θέλω να πάμε.
6: Μιλήσουμε για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιταλικό μοντέλο που δεν έχει κανένα δημοσιονομικό αντίκτυπο. Αντί να μιλήσουμε για τέτοια πράγματα που έχουν να κάνουν με την πραγματική ζωή των ανθρώπων, ασχολιόμαστε με επιλογές σημαντικές. Είναι απίστευτα τις κρίσεις.
0: Έχουμε άλλα 6 λεπτά στη συζήτησή μας. Έρχομαι σε αυτά τα θέματα τώρα. Ήθελα λοιπόν τώρα να ρωτήσω για τις 120 δόσεις. Yeah. Ερώτημα. Εσείς τη ρύθμιση που θα φέρει η κυβέρνηση για τις 120 δόσεις, που έχουμε δει τις βασικές της πρόνοιες, θα τη στηρίξετε από τη στιγμή που κι εσείς βάλατε στην κουβέντα τις 120
6: Εμείς
0: δόσεις?
6: Εμείς την άλλη εβδομάδα θα καταθέσουμε σχέδιο νόμου συνολικό για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος με βάση τις 11 δεσμεύσεις που παρουσίασε ο πρόεδρός μας στις 27 Αυγούστου και αναφέρθηκε και περιληπτικά στην ομιλία του στην ΣΥΝΔΕΑ. Συνεπώς, τη θέση μας θα τη δείτε εκεί.
0: Ένα λεπτό όμως. Εσείς που διαφωνείτε για τις 120 δόσεις.
6: Θα τη δείτε εκεί. Όταν
0: μα μου λέτε ότι θέλετε να μιλήσουμε γι' αυτό και μου λέτε ότι θα το δω την άλλη εβδομάδα.
6: Γιατί, ακούστε με. Εμάς η πρότασή μας είναι 120 δόσεις με κούρεμα επιτοκίων και προσαυξήσεων.
0: Να σας ρωτήσω. Πολύ ωραία. Επ' αυτού να ρωτήσω κάτι. Άμα είναι να κουρέψετε για τα επιτόκια και τις προσαυξήσεις, γιατί μετά ο άλλος να μην πιστολιάσει την οφειλή του και να περιμένει τις 120 δόσεις με κούρεμα προσαυξήσεων και επιτοκίων? Θα πληρώνει μόνο κεφάλαιο.
6: Θα αφήσετε εσείς και όλοι να το δείτε στην πρόταση που θα
0: δεν με καταλάβατε. Λέω, γιατί αυτό που προτείνετε εσείς δεν ενθαρρύνει το κοκκίνισμα δανείων και υποχρεώσεων.
6: Γιατί δεν ενθαρρύνει? Γιατί θα πάνε περισσότεροι να κάνουν ρυθμίσεις.
0: Μάμα είναι να πληρώνεις μόνο κεφάλαιο, γιατί να μην αφήσεις τη ρυθμίσή σου να κοκκινήσει και μετά να πας να πληρώσεις μόνο το κεφάλαιο σε 120 δόσεις, άμα σου λέει κάποιος δεν έχει καμία προσάυξη και κανένα επιτόκιο?
6: Ωραία, θα δείτε λοιπόν, να σας το πάω ανάποδα, αν η κυβέρνηση ψηφίσει τη ρύθμιση αυτή θα έχει την τύχη της ρύθμισης των 72 δόσεων.
0: Ποια ήταν η τύχη της ρύθμισης?
6: Με 5,4 επιτόκιο.
0: Ποια ήταν η τύχη των 72 δόσεων?
6: Ακούστε με. Θα τα δείτε την άλλη εβδομάδα που θα προσταθεί το σχέδιο νόμου του ΠΑΣΟΚ.
0: Ωραία.
6: Επιμένω για να υπάρξει ολοκληρωμένη ενημέρωση, συνολική ολοκληρωμένη ενημέρωση. Εγώ όταν ρωτήθηκα, μίλαγα με έναν συνάδελφό σας την ημέρα που ανακοινώθηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό 120 δόσεις. Και είπα ότι επί της αρχής θα πω εντάξει 120 δόσεις. Για να δούμε και τις ουρίτσες.
0: Okay.
6: Ακριβώς αυτό είδαμε μετά.
0: Ωραία, περιμένουμε την πρόταση.
6: Γιατί αυτό εμείς, κυρία Βιενιδή, την πρόταση αυτή δεν μου κάνει από το 23. Αν είχε και μέχρι την περασμένη Τετάρτη, προχθές δηλαδή, ήταν δημαγωγία και λαϊκισμός. Ξαφνικά έγινε πρόταση που σώζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Mm-hmm. Ωραία, στο θέμα... Για την ενέργεια. Κατέθεσε και χθες μια πρόταση ο κύριος Ανδρουλάκης, στην πραγματικότητα ένα μηχανισμό έτσι ώστε τα υπερέσοδα προκύπτουν από τον ΦΠΑ να επιστρέφουν στην κοινωνία. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό είναι εφικτό βάσει των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.
6: Μα δεν επηρεάζει.
0: Πώς γίνεται?
6: Οι δημοσιονομικούς κανόνες. Δεν επηρεάζει, γιατί.
0: Πώς δεν επηρεάζει?
6: Τι λέει, μα σας παρακαλώ, δεν διαβάσατε την πρώτη. Τι λέμε
0: εμείς? Πώς δεν τη διάβασα?
6: Λέμε ότι ο υπολογισμός του ποσού που επιστρέφεται είναι η βάση που έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό για την τιμή των καυσίμων. Συνεπώς δεν επηρεάζει το έσοδο. Το επιπλέον επιστρέφει.
0: Άρα αυτό μπορεί να ισχύσει μόνο από του χρόνου όμως, έτσι όπως το λέτε?
6: Μπορεί να ισχύσει, όχι, και τώρα. Γιατί και τώρα? Ξέρετε τι έχει πράξει η κυβέρνηση όλο το χρόνο, το κράτος, δεν μπορεί η κυβέρνηση, ναι. Το κράτος όλο το χρόνο από τα υπερέσοδα σε σχέση με τον υπολογισμό που είχε κάνει η κυβέρνηση όταν κατέθεσε τον προϋπολογισμό πέρυσι τον Οκτώβριο.
0: Δεν ξέρω. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι γύρω στα 4 δις πάντως ως απόλυτη τιμή.
6: Ναι. Όχι. Πόσο είχε υπολογίσει ότι
0: δεν
6: πράξει,
0: είμαι πρόχειρος.
6: Ούτε εγώ είμαι. Το ξέρουν οι ειδικοί στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, και θα το πούνε. Αυτό θα πρέπει να δείτε εμείς, γιατί γι' αυτό μιλάμε να επιστρέψουμε.
0: Μάλιστα.
6: Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα.
6: Δεν επηρεάζει καθόλου το δημοσιονομικό χώρο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γραμματέα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ, κύριε Βαρδακαστάνη.
6: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πριν κλείσω, να σας πω ότι η σύνδεσή σας αποκτά τώρα παγκόσμια δύναμη, διότι η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε στο telekom.gr και μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με το δελτίο των ειδήσεων. Κάπου εδώ κλείσαμε και θα σας χαιρετήσω. Θα σας ευχηθώ πολύ καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, να περάσετε όμορφα και τα λέμε τη Δευτέρα στις 11 η ώρα εδώ στον Αλφα Radio 989. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Άγρια επίθεση με μαχαίρι εξαπέλυσε 32χρονο σε βάρος της 32χρονης πρώην σύζυγου του και του 33χρονου συντρόφου της στην περιοχή Καβοδόκανο στο Λαύριο. Ο 32χρονος δράστης εισέβαλε στο σπίτι του ζευγαριού σπάζοντας τζάμι με βαριοπούλα, ενώ σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά 1,5 και 2,5 ετών που είχε αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του. Ο άνδρας παραδόθηκε στις αρχές και κρατείται στο τμήμα Λαβριωτικής, ενώ το ζευγάρι που τραυματίστηκε σοβαρά μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας. Τον δράστη είχε καταγγείλει 32χρονη 4 φορές για ενδοοικογενειακή απειλή και μία φορά για παραβίαση της υποχρέωσης καταβολής διατροφής. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί από τις αρχές panic button. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο, οι οποίοι κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 6 μαθητές ηλικίας 17 ετών, οι οποίοι παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που άφησε πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές. Έντονα φαινόμενα αναμένονται εκ νέου στο νησί, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής προβλέπονται αναδιαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, ενώ τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένονται μέχρι και αύριο το απόγευμα στο Αιγαίο. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των δυνατών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια που Πειραιά για Αργοσαρονικό. Στη σημασία της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ευκαιρίες και υπηρεσίες, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή. Γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη σύσκεψη στο Δημαρχείο του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού με αντικείμενο τα έργα και τις υποδομές της περιοχής. Αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνας Παπακώστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυρία Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και σε ψευδή βεβαίωση, αλλά και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Εκτός από την κυρία Παπακώστα, έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες και για τους Κώστα Σκρέκα, Μάξιμο Σενετάκη και Χρήστο Μπουκόρο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 5 Τούρκοι συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάναβης στην περιοχή των Εξαρχείων. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 9,5 κιλά κάναβης και 126 δενδρέλια κάναβης, τα οποία βρέθηκαν σε δασόδη περιοχή της Μεσσηνίας. Το προσδοκόμενο οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζαν τα μέλη της οργάνωσης υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Συνελήφθη 18χρονος στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος φέρεται να απέκτησε παράνομα πρόσβαση σε κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, προχωρώντας στην έκδοση άειλης συνταγής για οπιούχο φάρμακο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο πραγματικός ασθενής, το όνομα του οποίου συνταγογραφήθηκε το σκεύασμα, έλαβε σχετική ειδοποίηση στο κινητό του και ενημέρωσε τις αρχές. Στη διεθνή επικαιρότητα για την παγκόσμια κατάσταση στον τομέα της ενέργειας επικοινώνησε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ. Ο Μακρόν επισήμανε στον πρόεδρο Τραμπ την ανάγκη συνεργασίας για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών των καυσίμων και τη διασφάλιση της παγκόσμιας διαθεσιμότητας διυλισμένων προϊόντων. Νέος γύρος ερευνών ξεκινά για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού μιας φοιτήτριας το 2024 στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης που ανέλαβε την υπόθεση βρήκε αστοχίες του τοπικού αστυνομικού τμήματος στη διαχείριση του περιστατικού, με αποτέλεσμα οι δράστες να μένουν ατιμόρυτοι μέχρι και σήμερα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 2-2 έληξε αναμέτρηση της Εθνικής με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας, με την Ελλάδα να παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας στον όμιλό της στο Nations League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ζητήθηκε 96-94 από τη Virtus Bologna στην Ιταλία για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 9 και 4 απόψε, η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Μακάμι Τελ Αβίβ για την ίδια διοργάνωση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Παρασκευή, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Πιο πολλές στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Περιστέρι, το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Βρισκόμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου. Έχουν βγει κουβέρτες, ετοιμάζουμε τα χαλιά. Από χτες έχουμε και χειμερινό ωράριο κοινής ησυχίας. Μην βάζετε δυνατά το ραδιόφωνο, τώρα μπορείτε. Αλλά από τις 3.30 μέχρι τις 5.30 απαγορεύονται ήχοι. Το ίδιο από τις 10 το βράδυ παρακαλούμε τις 7.30 το πρωί. Και μια που αναφέρουμε αριθμούς, μάθαμε ότι μέχρι στιγμής έχουν εισπραχθεί 1,6 δισεκατομμύρια παραπάνω από φόρους. Όπερ σημαίνει ότι λεφτά υπάρχουν για να συσταθούμε. Ακούτε τη ζεστή, αισθαντική φωνή του Βαγγέλη Περί. Γιατί στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Θάνος Μπούπας. Έχουμε και τη Χριστίνα Μούγιου, που έχει μαζέψει τα ηχητικά, τα έχει βάλει στο καλαθάκι της και τα προσφέρει. Και θα μιλήσουμε για οικονομικά σήμερα, όπου το οικονομικό, όπως ξέρετε, μας απασχολεί όλο και περισσότερο, χωρίς να καταλαβαίνω το γιατί. Συγγνώμη δηλαδή. Όλοι μπορούμε να αποκτήσουμε λεφτά, και ενώ όχι απλώς λεφτά, πολλά λεφτά. Αρκεί να το λέμε. Σαλακά, συγχαρητήρια. Να το λέω κι εγώ. Έχω πάρα πολλά λεφτά, αλλά θέλει και το ύφος, ναι. Και το μαλλί το ανάλογο. Πολύ χρήμα, κυρία Σαλακά. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει φτώχεια.
5: Είσαι μια πλούσια.
4: Ένας φτωχός. Λυπούμαστε, αλλά υπάρχουν και αυτοί. Είναι εδώ στο μικρόφωνο και απευθύνεται στην κυρία Σαλακά. Το όνομά του Γιάννης Κυριαζής, αν θες να μάθεις.

0: φυσάει το χρήμα. Η Ιωάννα Τούνη, βεβαίως, βεβαίως, έχει ανοίξει και μαγαζί. Όπως ξέρετε, πουλάει κρουασάν στο μακρινό Παρίσι. Το έχει ακόμα, δεν το έχει. Είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει την μαχόμενη δημοσιογραφία. Τι ακριβώς γίνεται με το μαγαζί της Τούνη. Εκεί. Το μακρινό το Παρισάκι.
1: Ανοίγω μαγαζί στο Παρίσι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
2: Κάνει το μαγαζάκι στη Σάκρη Κέρ από κάτω.
3: Κρουασαντερί. Άρα στη Σάκρη Κέρ είναι. Από ωραία, κάτω. Τουριστικό. Η πλάκα, η πλάκα του Παρισιού.
2: Δεν το άκουσα όμως γιατί ήσουν πίσω έξω στο διάλειμμα. Το κλείσε. Δεν είναι καλό για ένα μαγαζί το συστήρι στον κόσμο να κλείνει σε μια εβδομάδα.
4: Είναι περίεργο δύο εβδομάδες μετά. Τα εγγένεια, ας πούμε, έγιναν πριν δύο εβδομάδες.
2: Και να φανταστείτε, έρχεται μόνο ότι θα πάει ο Μητσοτάκης. Δεν πήγε καν ο Μητσοτάκης. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Το κλείνει για να καψουρέψει τους Παριζιάνους τώρα η Ιωάννα. Τα κρουασάν κούρασαν.
4: Τα κουρασάν.
0: Ναι, γίνονται κι αυτά. Τι ωραία. Όλα αυτά στο Παρίσι. Σιγά δεν μπορούσε να πάει στη Θεσσαλονίκη να πουλήσει καμιά μπουγάτσα. Ήθελε κρουασάν στο Παρίσι. Σιγά το Παρίσι, σιγά τη Λόντρα. Φράγκο δεν πιάνω μπροστά στην Αθήνα μας.

0: Ένα καπηλιό να άνοιγε. Αντί τώρα πει στον πιτσιρικά, ξέρει τι είναι το καπηλιό, ρε, εσύ. Ναι, δεν ξέρει τι είναι το καπηλιό, ο θάνατος, κατάλαβες. Καπηλιό.
1: Λέει μεθυσμένη ψυχή μου από τα Γιασεμιάδη.
0: Το Γιασεμί, ξέρεις τι είναι.
1: Ναι. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, καφέ στη Βιέννη.
2: Μπρος στην Αθήνα, καμιά μα καμιά σας δεν

0: γιαγιά μας ξελογιάστρα. Με ρετσίνες φτιαχνόμαστε, φτιάχνουμε κεφάλι. Ό,τι και να είσαι, θα βγεις τη ρετσινούλα σου και μετά, ας πούμε, θα βγεις στην τηλεόραση και αν είσαι πολιτικός αρχηγός ή βουλευτής υποψήφιος ή όλοι υποψήφοι είναι πλέον, γιατί είμαστε σε φάση τέτοια. Μητός λέει με χέφι στη Βεντέλη. Τι λέγαμε, α, για τη ρετσίνα.
1: Λέει ρετσίνα στο βαρέλι.
0: Ρέει η ρετσίνα, μου δούμε τα αποτελέσματα.
2: Παρακαλώ πολύ,
3: αφήστε και ολοκληρώστε. Σας δίνω μόνο ένα λεπτό να σεβαστείτε.
2: Δεν έρχεστε καν στη Βουλή, δεν σας ξέρει καν.
3: Εγώ είμαι συνεχώς με παρουσία στη Βουλή. Εσείς θέλετε να βλέπετε όποιον θέλετε, καλά κάνετε. Και είμαι εκλεγμένος βουλευτής στην Πέλα από το 2019, πρώτος βουλευτής. Και ο λαός της Πέλας με τιμά και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Και έχω πάρει περισσότερους σταυρούς από όλους τους βουλευτές που έχετε εσείς μαζί σας. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ και σταματήστε την ειρωνία. Να ολοκληρώσετε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βασιλιάδη, στην απρέπειά σας και σε όλη σας αυτή την αλαζονία και την ίση, θα σας απαντήσουν ακριβώς οι πολίτες της Πέλλας.
3: Απαντάει ο ελληνικός λαός.
2: Θα σας απαντήσουν οι πολίτες της Πέλλας και σε εσάς και στον κύριο Μητσοτάκη.
3: Και το αφεντικό γιατί... είναι ο ελληνικός λαός.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, πλακώνονται, αλλά μερικές φορές ενώνονται. Ακούστε ένα ντουέτο, Ζωή με τον Άδωνη.

0: πάρα πολύ ωραίο. Και λυπάμαι που δεν επεκτείνεται όλη αυτή η συνεργασία και στην πολιτική. Και περιμέναμε από τη Μαρία Καριστιανού, η οποία είναι νέα στο κουρμπέτι, ότι θα ήθελε τη συνεργασία. Όχι, είναι σίγουρο ότι θα βγει πρώτο κόμμα. Δεν θέλει κανένα δίπλα της. Έξω οι συνεργασίες.
1: Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα κυβερνήσει τη χώρα με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, συγκεκριμένο σχέδιο και με κοινωνική πολιτική.
2: Αυτό σημαίνει επομένως, προϋποθέσεις δηλαδή.
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση. Ποιες προϋποθέσεις? Υπάρχει κάποιο σύστημα? Αυτές οι προϋποθέσεις που έδεσα τώρα, πείτε μου λιγάκι εσείς για να με βοηθήσετε, γιατί εμένα, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο συστημικό κόμμα το οποίο θα τις είχε. Αν εσείς μπορείτε να σκεφτείτε κάτι. Το έχουμε πει τόσες πολλές φορές που νομίζω πλέον θα πρέπει να το βγάλουμε και σε μπλουζάκι. Δεν συνεργαζόμαστε με συστημικά κόμματα.
0: Βεβαίως. Και εξάλλου μην ξεχνάτε, αν δεν την ψηφίσει τα λίμονό σας, θα σηκωθεί και θα φύγει. Και αν φύγει από την Ελλάδα, ποιος θα χάσει? Εσύ θα χάσεις, ψηφοφόρε. Δεν την άκουγες όταν σου απίθυνε το μήνυμα.

0: φύγουμε κι εμείς, να πάμε μέχρι την Κύπρο, την Κύπρο μας. Και τώρα που έχει πέσει σχετικά ο κουρνιαχτός με την υπόθεση του Μαζονάκη και την κβαντική ιατρική και τα υπόλοιπα, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να έρθουμε ξανά σε επαφή με τον γνωστό Κύπριο ιατρό που δίνει συνέντευξη στον Φιδία, Κύπριο πολιτικό, για να καταλάβουμε, μήπως καταλάβουμε, πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό που λέμε το σύστημα της εναλλακτικής ιατρικής.
1: Είμαι ο Γιάννης Μάικολ, ένας ολιστικός ψυχολόγος που έχω το κάλεσμα να βοηθήσω όσους ανθρώπους υποφέρουν από άγχος, από φοβίες, από κρίσεις πανικού με ένα φυσικό τρόπο.
2: Τι πάει να πει το πράγμα?
1: Με απλά λόγια, ο βιοσυντονισμός στηρίζεται στην κβαντική φυσική. Άρα η κβαντική φυσική του Μπουλαλή είναι ότι τα πάντα δονούνται. Άρα αν αλλάξω τη συχνότητα την οποία εκπέμπεις, μπορώ να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο νιώθεις.
2: Δηλαδή,
1: την ώρα που έρχεται το άτομο, εμείς έχουμε το εργαλείο το οποίο είναι ο τένσορας ο συγκεκριμένος και έχουμε μια κασετίνα. Τούτη η κασετίνα έχει 60 ενεργειακές διαταραχές. Εμείς θέλουμε να δούμε ποιες είναι θετικές και ποιες είναι αρνητικές. Άρα αντί να σου κάνω εγώ κλασική ψυχοθεραπεία και να μου πεις την ιστορία της ζωής σου χωρίς να μιλάς, ακουμπώ πάνω σε κάθε μπουκαλάκι και λέει μου ναι. Όχι. Όπως το αυτοκίνητο, βάλεις το πας στο διαγνωστικό και λέει σου ακριβώς και τα προβλήματα του αυτοκίνητου. Άρα, μέσα στο πακέτο τζίνων που πολλοί διαφημίζουν τα 1000 ευρώ, έλεγε ότι τα 1000 ευρώ περιλαμβάνουν 10 συνεδρίες, ένα δίωρο σεμινάριο μαζί μου, ένας διαγνωστικός έλεγχος το οποίο σου τυπώνει ολόκληρες λίστες με φαγητά που σχετίζονται με τις κρίσεις πανικού και είναι το μέλλον. Ο Άλμπερτ Άινστάιν είπε: The future of medicine is frequency. Δηλαδή, μιλούμε φιδιά μου. Κάθε μήνα έχουμε 100 νέους πελάτες.
2: Άρα μιλούμε για 100.000 ευρώ το μήνα που βγάλουν τα πράγματα, όπως έκαμε λιώνει τα μαθηματικά.
1: Εντάξει, πάνω κάτω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν ήταν γιατρό, συγγνώμη. Είχε το κάλεσμα. Για να προχωράει στο βιοσυντονισμό.
4: Puede volar, puede atravesar.
0: Το οποίο ήταν επειδή είχε και εικόνα, κάτι αμπούλες, τις άγγιζες και σου έβγαζε από τι ψυχολογικά προβλήματα ταλαιπωρείσαι. Ε, θα επισύσουμε, ας το καλό, εντάξει, πέρασαμε και τόσα ακόμα. Και να είμαστε μόνο εμείς, και εσύ διακρούς, ας πούμε. Έχει περάσει δύσκολα, αλλά παίζεις.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μπαμπά, το δες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ πουμα χωρίς χέρια.
3: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
2: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
3: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
4: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνεις το τιμόνι, όχι την απόλαυση. Με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Αν σας λείψαμε, μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι, χαμογελαστοί, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα του Χαμόγελου. Ρε παιδιά, χαμογελάστε, τζάμπα είναι. Χαμογελάστε, χαμογελάστε, δεν πρέπει να ξημερώσει. Θα έρθει το κέφι, χαρά με δυο θεόρατα φιλιά, νέα πνοή να δώσει. Δεν μπορείτε να χαμογελάσετε. Τι είστε, ρε, πανελίστες? Θυμωμένοι πάντα. Οι πανελίστες είναι πιο θυμωμένοι από τους βουλευτές που πάνε, που έχουν και αγωνία οι άνθρωποι. Πούχου Καλογεροπούλου. Η αγαπημένη μας Ελένη Καλογεροπούλου. Απέναντί της η κυρία Σιρογγέλα. Για να δούμε τι θα γίνει.
9: Ο Πρωθυπουργός δίνει το σήμα. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που όταν πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή
10: και
9: Ένωση και προτείνει
10: πόσο
9: πράγματα.
10: Κάνει από τον Πρωθυπουργό να φτάσει.
11: Λένη μου, δεν θα μιλήσει κανένας άλλος.
10: Στο οικονομικό επιτελείο, πόσες μέρες κάνει να φτάσει.
9: Να ολοκληρώσω μία πρόταση, μου επιτρέπετε, κυρία Καλογεροπούλου.
10: Μα έχετε πει ένα τέταρτο την καλή κυβέρνησή σα.
9: Ένα τέταρτο, κυρία Καλογεροπούλου. Απαντήστε μου εσά να μην μου επιτρέπετε να απαντήσω.
11: Α, την απαντήσω.
9: Θα απαντήσω, σα αφήνω. Πείτε μου.
11: Α, την απαντήσω να μιλήσει και άλλοι.
9: Πείτε μου την απάντησή σα. Θέλετε να απαντήσετε?
10: Πείτε μου την απάντησή
9: σας.
10: Μα σας ρωτάω.
9: Με ρωτάτε και δεν αφήνετε να απαντήσετε.
10: Λέτε κάτι άλλο.
12: Να ηρεμήσουμε.
10: Λοιπόν, λέτε
12: λίγο,
10: κάτι άλλο.
9: Επειδή λοιπόν να ηρεμήσουμε.
10: Ωραία.
9: Μου επιτρέπετε, κυρία Καλογεροπούλου, κυρία Πιέρα, έχω το λόγο.
10: Παρακαλώ, σας επιτρέπω.
9: Κυρία Καλογεροπούλου,
11: να μιλήσει και άλλοι. Παρακαλώ, Ελένη, σε παρακαλώ.
9: Αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές όταν ακούτε το όνομα του κυρίου Τσίπρα, παθαίνετε κάτι. Λοιπόν,
10: αυτή είναι η απάντησή σας.
9: Η απάντησή μου είναι ότι στις δημοκρατίες ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει και αυτό που θέλει.
10: Άρα ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε.
9: Λοιπόν.
10: Δεν ήξερε τι έλεγε.
11: Ωραία, τώρα επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε.
10: Εγώ μια ερώτηση σας έκανα.
11: Ωραία,
10: και δεν έχω πάρει απάντηση.
11: Όμως έτσι
9: δεν
11: το
9: έχετε αφήσει, κυρία Καλογεροπούλου, να πάρει απάντηση. Δεν έχετε αφήσει.
10: Πείτε μου, σας
9: λοιπόν,
10: αφήνω.
9: Αυτό που σας λέω, αν θέλετε. Ωραία. Το ακούτε, και αν δεν θέλετε
11: αυτό,
9: δεν το ακούτε. Λοιπόν, ότι τα οικονομικά μέτρα που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο θα ανακοινωθούν όταν πρέπει να ανακοινωθούν. Λοιπόν. Ο Πρωθυπουργός δίνει το σχήμα.
11: Πάμε στην κυρία Αναστασίου τώρα.
9: Λοιπόν, και όσες φορές, συνετρέψτε μου να ολοκληρώσω, ο Πρωθυπουργός έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει προτείνει πράγματα, έχουμε δει αμέσως μετά ότι γίνονται ευρωπαϊκές
11: πολιτικές. Πάμε να πάρουμε μια απάντηση και από την κυρία
9: Αναστασίου
11: και από τον κύριο Καρπουφτή για να πάμε μετά στον κύριο Τσίπρα.
9: Αλλά τι να κάνουμε, απέτυχαν.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Είναι πολύ ωραίο. Καλούν ανθρώπους να πάρουν στην εκπομπή, μπαίνουν σε έξοδα, τέλος πάντων. Μπαίνουν σε κάποια έξοδα. Καταναλώνουν τον χρόνο τους, θα μου πεις ότι θέλουν να γίνουν βουλευτές. Ξανά, οκ. Okay. Αλλά ας τους τα παιδάκια να μιλήσουνε. Γαλιάντρα. Το φαινόμενο της γαλιάντρας είναι γνωστό εδώ και αιώνες. Ξέρετε πόσοι άντρες έχουν υποφέρει από τις γαλιάντρες. Ο Περπινιάδης για παράδειγμα. Αμίλητη.

0: είναι σεξιστικό αυτό. Ίσα ρε, σιγά, εντάξει, το παρακάναμε έτσι. Σε λίγο θα πείτε ότι είναι σεξιστικά και αυτά που ακούγονται στη Βουλή.
1: Είναι ο Βουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σιμόπουλος. Παρακαλώ. Κύριε Σιμόπουλε, παρακαλώ από κάτω, κύριε Σιμόπουλε. Έξω από. Κοιτάξτε, εντάξει, ανεβείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό. Κάνετε και τέτοια σχόλια.
1: Παρακαλώ.
2: Όχι, γιατί είμαι καλών προθέσεων άνθρωπος σε αντίθεση με εσάς.
0: Όταν είπε ότι θέλει να μείνει από κάτω, φώναξε. Η ζωή του αρέσει από κάτω. Αλλά το ξεπεράσουμε αυτό. Πάνω κάτω. Θα μπορούσε να γίνει και επιτυχία. Ας το χορέψουμε. Ας θυμηθούμε τα παλιά. Diana Ross. Τι σου έχουμε σήμερα, δηλαδή Σέλια Κρούς πριν από λίγο, Diana Ross τώρα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ήρθε η ώρα με σχετική περηφάνεια να παρουσιάσω τους συντελεστές αυτής της εκπομπής που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Βαγγέλης Περής. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε το Θάνο τον Μπούπα να φροντίζει τον ήχο. Είναι πάνω από την κονσόλα το παλικάρι. Έχουμε και τη Χριστίνα Μούγιο που μας φαίνει τα ηχητικά, τα έχει κομμένα κλακλακλακ, σωστά όπως πρέπει. Αλλά η φυλετική ισορροπία δεν είναι σωστή. Είναι δύο άντρες και μία γυναίκα. Γι' αυτό θα αποκαταστήσουμε την τάξη. Και έχουμε μαζί μας ένα κορίτσι που ξέρει από τέτοια, την κυρία The Pasta, και θα μας μιλήσει για γυναικεία θέματα, για την ενέργεια, κυρίως για τη θηλυκή αρχή που όλοι γνωρίζουμε.
3: Όσο πιο θηλυκή γίνομαι, συνειδητοποιώ ότι πραγματικά δεν μπορώ να ακολουθήσω καθόλου αυτόν τον κόσμο έτσι όπως πηγαίνει, ακόμη και τα social και όλα αυτά που λέγονται στα social. Είναι ωραία που ενημερώνεις ότι να ποστάρεις 5 ρίλ την εβδομάδα, μία δημοσίευση και να ακολουθείς αυτό το μοτίβο και έτσι θα ανέβεις και έτσι θα έρθει κόσμος και έτσι θα γίνουν leads και τα έχω πάρει όλα αυτά, τα ακούω όλα αυτά, τα ξέρω όλα αυτά. Πραγματικά όμως όσο μπαίνεις στη θηλυκή αρχή συνειδητοποιείς ότι η θηλυκή αρχή προχωράει μέσα από την έμπνευση, ακολουθεί την έμπνευση, έχει πρόγραμμα, αλλά το πρόγραμμά της είναι πολύ πιο ροϊκό, πολύ πιο κυκλικό, πολύ πιο απαλό, πολύ πιο αναπνευστικό, το οποίο σε βοηθάει να ζεις με ένα ήρεμο νευρικό σύστημα και να εμπνέεσαι. Άλλη μέρα θα θες να γράψεις, άλλη μέρα θα θες να γράψεις, να κάνεις μια δημοσίευση, άλλη μέρα θα σου έρχεται να κάνεις ένα βίντεο, άλλη μέρα θα σου έρχεται να μην κάνεις τίποτα. Βάζει η θηλυκή αρχή, βάζει πάρα πολύ την παύση μέσα σε όλο αυτό που σου δίνει ζωή, σου δίνει ξεκούραση, σου δίνει ανάσα, σου δίνει πάρα πολύ ανατροφοδότηση, ενσωμάτωση, πάρα πολλά. Γυναίκα, μπες όλο και περισσότερο στη θηλυκή αρχή, συνδέσου όλο και περισσότερο με τη μήτρα σου, με τις οθήκες σου, με τα οάρια σου, με το στήθος σου, με την καρδιά σου, με την ευφυΐα σου, και μέσα από εκεί θα δημιουργείς τα πιο πανέμορφα στη ζωή σου, στην πραγματικότητά σου, στον ψηφιακό κόσμο, στην επιχείρησή σου, στα πάντα σου. Αγκάλιασέ σε, άκουσέ σε, πήγαινε με τον παλμό σου, με το ρυθμό σου και πάμε. Αν χρειάζεσαι βοήθεια στο ταξίδι σου, είμαι εδώ, μπες στο link στο προφίλ μου και έλα να βρούμε τη μαγεία της θηλυκής αρχής.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Επομένως, όσοι δεν ξέρατε τι είναι η θηλυκή αρχή, τώρα καταλάβατε ότι είναι ένα αναπνευστικό σύστημα με παύσεις που δίνουν ανάσα. Ελάτε λοιπόν οι γυναίκες. Δεν τις ξεχωρίζει. Όχι. Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλες. Εξάλλου ο κύριος Τενταφυλλίδης που θα τραγουδήσει, τραγουδάει. Μας λέει ότι όλες οι γυναίκες είναι ίδιες.

είναι για καλό σκοπό πάντως. Θα λέει όχι ότι είναι ίδιες στην ισότητα, κάτι άλλο θα εννοεί. Ξάλλου πέρασε τόσο άνθρωπος. Πήρε μια φτωχιά και αυτή αντί να τον κοιτάει στα μάτια άρχισε τα θέλω και τα θέλω.

0: Λοιπόν, άκου κύριε Τρονταφυλλίδη, θα σου πω κάτι. Υπάρχει περίπτωση όλα τα πράγματα να αλλάξουν.
1: Λέω μια πικρή αλήθεια και μακάρι να...
0: Ελπίζω να έχεις πόρτα και να μην την έχεις σπάσει από τα νεύρα σου. Έχεις μια χαρά. Σου είχε αφήσει η γυναίκα πριν φύγει αλάτι. Ωραία, συνδύασέ τα και τόλισες το προβληματάκι.
2: Νυχτερίνη τελετουργία με αλατί δίπλα στην πόρτα. Κάντο απόψε και το πρωί ξεφορτώσου το. Δίπλα στην είσοδο βάλε μία χαρτοπετσέτα. Μέσα στη χαρτοπετσέτα βάλε μία πρέζα αλάτι. Διάβασε τρεις φορές τα λόγια της τελετουργίας που ακούς ή βλέπεις στην οθόνη. Το πρωί κάψε τη χαρτοπετσέτα. Σκόρπισε τη στάχτη στον άνεμο. Το αλάτι πλύνε το στην αποχέτευση ή βγάλ το έξω από το σπίτι. Μέσα σε τρεις μέρες μπορείς να προσέξεις πως η ζωή αλλάζει προς το καλύτερο. Ακολούθησε τη σελίδα. Στα σχόλια άφησε μόνο τη λέξη προστασία. Για πολλά χρόνια φτιάχνω φυλαχτά με λόγια προστασίας. Ο σύνδεσμος για το φυλαχτό της καθημερινότητας είναι στα σχόλια. Άνοιξέ τον και δες το προσεκτικά. Μπορεί να αλλάξει την ενέργειά σου.
0: Έτσι και βάλεις αλάτι στην πόρτα, μπορεί και να χτυπήσει η πόρτα. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
3: Παπά, παπάκα.
4: Ορίστε παιδί μου.
3: Κάποιος χτυπάει την πόρτα.
4: Ποιος είναι?
0: Ωραία παιδιά, έχω ανατριχιάσει. Είναι κινηματογραφικό έργο αυτό, δεν είναι τραγούδι.

0: είχε βάλει τώρα ο συγκεκριμένος, ο κύριος Καραολής που τραγουδάει αλάτι στην πόρτα, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα.
1: Στη θλιβερή καρδιά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Στο λέω εγώ, στο τέλος δεν θα γίνει τίποτα. Μην περιμένεις happy end. Το ίδιο με την πόρτα είχε πρόβλημα ο Λάκης Λαζόπουλος, παιδιά. Χτυπούσε την πόρτα της ΕΡΤ, τίποτα.
2: Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ, δεν μπορώ να στο μισό να γελάω. Να χαμογελάω δηλαδή, χαρά μου.
3: Θέλω να χαμογελάσουμε.
2: Ναι, δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κρατήσω.
3: Να το...
4: Τι να κάνω, να μην χαμογελάμε.
3: Βέβαια.
2: Ναι. Ναι.
3: Έχουμε και καιρό. Δεν ήρθα ποτέ εγώ στην ΕΡΤ.
2: Ναι.
3: Γιατί η πόρτα της ΕΡΤ, ξέρετε, είναι κλειστή για μένα. Και ευτυχώς που μετακινηθήκατε και μπορούμε να βρεθούμε.
4: Να ξέρεις ότι προσπαθήσαμε.
3: Το ξέρω ότι προσπαθήσατε, αλλά η πόρτα της ΕΡΤ είναι πάντα κλειστή για μένα.
4: Όχι πάντα.
2: Εντάξει, αλλάζουν τα πράγματα.
4: Αλλάζουν.
3: Δεν αλλάζουν και αν αλλάξουν, μπαίνουν οι άλλοι που επίσης κρατάνε κλειστή την πόρτα. Γιατί έχω να μάθει όλοι να κρατάνε κλειστή την πόρτα εκεί που χρειάζεται.
4: Ναι, ναι.
2: Πάντως είμαστε εδώ.
3: Ναι, ναι, αυτό λέω.
2: Είμαστε καλά.
3: Ευτυχώς μετακινηθήκατε.
2: Είμαστε χαρούμενοι πολύ.

μπορούσα να το τραγουδήσω, αλλά όταν εδώ Μητσιάς θα τα πει καλύτερα εκείνος. Αλλά το νόημα είναι αυτό. Μην χτυπάς σε μια πόρτα κλειστή.

0: χτυπάτε τις πόρτες τις κλειστές. Θέλετε να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Να πείτε για ποιο λόγο. Υπάρχει. Υπάρχει ένας κύριος ο οποίος είναι παπάς. Τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται. Δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το σχήμα του. Δοσήθεος ονομάζεται. Ο οποίος απευθύνεται στο Πίμνιο και λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αγάπης και αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία.
1: Δεν γίνανε θυσίες μικρών παιδιών με τα εμβόλια. Σας ρωτώ. Πού είστε αρχιερείς μου που μου λέτε να κάνουμε υπακοής δίχτυα στην εκκλησία. Ποια εκκλησία. Είστε εκκλησία εσείς όταν σηκώνατε τα μανίκια και λέγατε απ' εδώ η ζωή, απ' εδώ ο θάνατος. Όταν κρίνατε τις εκκλησίες. Όταν απαγορεύατε τους ιερείς να κοινωνούνε. Ποια εκκλησία είσαστε. Σε ποια εκκλησία. Στου διαβόλου ή στο Χριστό. Πείτε τον άκτο. Ξεκαθαρίσουμε το θέμα.
0: Το καταλάβατε. Τα εμβόλια έχουν γίνει από θυσίες μικρών παιδιών. Το είπε ο Δοσήθεος. Είναι ο Αντριάν Τσελεντάνο που επίσης έχει επαφή με έναν ιερωμένο. Αλλά δεν μιλάνε για τα τρέχοντα θέματα. Λένε ότι ο ουρανός είναι γαλάζιος.

0: ascoltate. E allora io quasi quasi prendo il treno. E vengo da te, Folleo. Chi attacca?
1: Il treno dei desideri.
2: Salutieri agli atinoreas a Secpobì.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Οκτωβρίου είναι σήμερα και σαν σήμερα άκου να μαθαίνεις. Το 1941 ξεκίνησε η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Γερμανοί, Ρωσία την πατήσανε. Επίσης άκου να σου πω, το 1951 σαν σήμερα πάλι γεννήθηκε ο Sting. Χρόνια πολλά Sting. Ενώ το 1988 πέθανε ο Άλεκ Ισηγόνης. Αν μου πεις τι είναι αυτός. Αυτός έχει σχεδιάσει το Mini Cooper. Πες ότι είσαι ο Λιάγκας και τα μαθαίνεις όλα αυτά. Τι θα πεις? Πόσο στοίχησε η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα σε ρούβια? Ο Sting που γεννήθηκε σαν σήμερα, πόσα να έχει βγάλει την καριέρα του? Τι περιουσία να έχει? Και αυτός ο Άλεκ Ισηγόνης, πόσο πήρε για το σχεδιασμό του Mini Cooper? Όλα αυτά δεν συμβαίνουν γιατί είναι ψέματα. Είναι μια παρεξήγηση. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας ποτέ, ποτέ των ποτών, μα ποτέ των ποτών, δεν ρωτάει για χρήμα.
12: Πολλές φορές εμένα με κατηγορούν που κάνω ερωτήσεις για τα χρήματα. Ποτέ δεν έχω ρωτήσει πόσα χρήματα βγάζεις.
13: Αμύφθηκες καλά, ρε παιδί μου, για αυτή τη συμμετοχή.
14: Έχεις βγάλει λεφτά από αυτά στα πράγματα που έχεις κάνει στη τηλεόραση?
13: Από το σύνολο δεν έχω βγάλει.
8: Έλα τώρα.
12: Ποτέ δεν έχω ρωτήσει πόσα χρήματα βγάζεις.
13: Πόσα λεφτά βγάζει ένας ευρωβουλευτής Ευρωπαίος, δεν με ενδιαφέρει. Όλοι τα ίδια παίρνετε. Πόσα λεφτά βγάζει, πραγματικά όλο το ποσό.
15: Να σου πω την αλήθεια, έκανα ένα βίντεο που τα εξηγούσα.
16: Γεια σας, μου αρέσουν τα λεφτά.
12: Ποτέ δεν έχω ρωτήσει πόσα χρήματα βγάζεις.
13: Τα ταξίδια, τα κάνεις ας πούμε όλα αυτά με δικά σου λεφτά ή...
8: Μην πιάνεις τα ταξίδια, Γιώργο μου, εσύ γιατί...
13: Εντάξει, εγώ όμως το είχα καθάρισα, απάντησα τα ταξίδια κάνω με δικά μου λεφτά. Εγώ δηλαδή...
14: Τι λεφτά, πόσο σε κάτω παραπάνω πήρες εσύ ας πούμε?
12: Ποτέ δεν έχω ρωτήσει πόσα χρήματα βγάζεις.
10: Η Mega Influencer λέει αμείβονται 15.000 ευρώ ανά ανάρτηση. Αλλά ισχύουν τα ποσά αυτά γενικότερα?
17: Θέλω να σου πω ότι κάθε φορά που έρχομαι με ρωτάς πόσα βγάζω από το Instagram.
13: Ελίνα, λεφτά από αυτά βγαίνουνε. Δηλαδή πραγματικά δεν το ξέρω το θέμα αυτό. Βγάζετε λεφτά από αυτά? Δηλαδή ένας άνθρωπος που κάνει podcast.
17: Ναι.
13: Τα οποία είναι ένα κανάλι που το χρηματοδοτείς εσύ ο ίδιος.
17: Ναι.
13: Και βγαίνουν στο διαδίκτυο.
17: Όχι όλα.
12: Ποτέ δεν έχω ρωτήσει πόσα χρήματα βγάζει.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν έχει ρωτήσει ποτέ ο άνθρωπος. Αλλά ακόμα για οι παλιοί ρεμπέτες, επειδή ήταν προετοιμασμένοι, σου λέει μπορεί μετά από μερικά χρόνια, αιώνες, να ρωτάει ο Λιάγκας τι λεφτά βγάζει ένας ρεμπέτης, θα το απαντήσω ότι εγώ δεν έχω ούτε λίρες ούτε λεφτά.

0: ο λυγμός είναι ελληνικό ιδίωμα. Τον βρίσκεις παντού. Όχι μόνο στο παλιό ρεμπέτικο.
1: Δεν θα ζητήσω εγώ ποτέ.
0: Πάμε σε πιο σύγχρονα πράγματα. Για παράδειγμα το GNTM. Είναι εκπομπή του ΣΤΑ. Βλέπεις λούσα, μεγαλεία. Αλλά λέγαμε για το λυγμό, για το κλάμα. Είναι δυνατόν να λείπει από ένα ελληνικό πρόγραμμα?
2: Δεν επιβλήνεις όμως, είσαι πανέμορφο κοριτσάκι. Αλλά αγάπη μου, δεν έχεις τα μέση μέσα ενός μοντέλου. Δεν έχεις το ύψος, είναι τόσο απλό.
3: Άκυρο και άσχημο. Να παίξει αυτό.
4: Γιατί σου κάρεσε τόσο? Μόνη σου είπες για το 1,67.
3: Ναι, για το ύψος μιλάμε δηλαδή.
4: Γενικά.
5: Και για το ύψος. Το attitude, το περπάτημα, είναι πολλά πράγματα.
4: Οι πόζες, είναι πολλά πράγματα που φτιάχνουν ένα μοντέλο.
3: Εντάξει.
4: Πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του.
5: Είναι σύμφωνη.
4: Δεν έχει ξαναφάει πόρτα. Ποτέ στη ζωή της οριακά.
5: Δεν έχει φάει ποτέ ξανά πόρτα.
4: Ποτέ.
5: Έλα μωρέ, κλαίει, δεν μπορεί.
4: Ναι, δεν γίνεται αυτό.
5: Έλα μωρέ, μην κλαις.
4: Έλα βρε κουκλάκι, μην κλαις τώρα, εντάξει. Κάποια πράγματα είναι για μας, κάποια άλλα όχι. Γιατί κλαις, γιατί στεναχωριέσαι? Εμείς εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε και να τα πούμε όλα. Δεν χρειάζεται να κλαις. Είσαι μια κούκλα ούτως ή άλλως.
3: Όχι, απλά στεναχωριέμαι, γιατί δεν είναι... Δεν πρόλαβα να δείξω αυτό που...
5: Τι ήθελε, να βάλει και μαγιό, κατάλαβες?
3: Όχι, δεν ήθελα.
5: Τι?
3: Να βάλω μαγιό.
5: Τι?
3: Απλά πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου και πιστεύω στο τι μπορώ να κάνω. Εγώ στο pre-casting, όταν πήγα, τους είπα ότι εγώ ήρθα για να κερδίσω.
0: Ρε κοριτσάκι μου, τώρα τι κλαις? Για όλους μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες. Μπορεί να γίνεις μοντέλο χαρτομάντιλο. Λίγο είναι αυτό.

0: φέρει το κορίτσι, όχι μόνο για ένα χρόνο, το οποίο ακούσαμε. Ένα 67 σου λέει, θέλω να γίνω μοντέλο, αλλά δεν μου το επιτρέπει το ύψος μου. Να πούμε τώρα κάτι, δεν είναι όλοι ευλογημένοι. Ο Θεός δηλαδή δεν έχει δημιουργήσει μόνο αριστουργήματα. Άντε να έχει κάνει στην Ελλάδα ένα. Έχει όνομα Εμμανουήλ το επώνυμο, Κωνσταντίνος το όνομα. Ας τον ακούσουμε.
1: Καλούμερα. Είμαι ο Κωνσταντίνος, ο Εμμανουήλ. Και θέλω να σου πω να αράξεις λίγο την πέτσα σου. Είναι πρωί ακόμα και εγώ πίνω τον καφέ μου και εσύ ακόμα προσπαθείς να καταλάβεις αν με γουστάρεις ή αν σε ενοχλώ. Το αστείο ξέρεις ποιο είναι? Μην το αποφασίσεις σήμερα, μπορείς και αύριο. Ξέρεις γιατί? Γιατί και αύριο πάλι εδώ θα είσαι. Και μεθαύριο πάλι εδώ θα είσαι. Και όσο λες πάλι αυτός, κάθε μέρα μου αποδεικνύεις ότι κάτι κάνω πάρα πολύ καλά. Και ξέρεις τι έχω μάθει? Ότι οι άνθρωποι ξεχνούν πολύ εύκολα αυτόν που περνάει απαρατήρητος, αλλά ποτέ δεν ξεχνούν αυτόν που τους έκανε να γυρίσουν το κεφάλι. Και εγώ δεν γεννήθηκα για να περνάω απαρατήρητος, γεννήθηκα για να αφήνω αποτυπώματα. Γι' αυτό άραξε λίγο την πέτσα σου, πιες τον καφέ σου και αν ενοχληθείς μη φύγεις, γιατί και αύριο πάλι εδώ θα είσαι. Πολλά φιλιά.
0: Κωνσταντίνε, στην υγειά σου, πίνουμε το καφεδάκι μας. Να είσαι καλά. Τι όμορφια είναι αυτή. Και αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία πάνω απ' όλα. Ζηλεύουμε επομένως.
2: Ο καφές
0: είναι πικρός.
2: Που την είχε μια κομψή κυρία.

0: πιο γκουφές τραγούδι να τις κάνουμε αργύρι.
1: Λέω να μείνουμε στα ωραία. Ο καφές θα τελειώσει. Ας ετοιμάσουμε κάτι να μας κρατήσει ξάγρυπνους.

0: Εντάξει, δεν το φιλοξενούμε τακτικά. Τον Αργύρι. Ούτε τους χειμερινούς κολυμβητές.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο όμως, μπράβο. Θα πούμε μπράβο, είναι μια ευκαιρία μας σε μια εκπομπή. Δεν το λέμε τακτικά, αλλά θα το πούμε. Είναι εκπομπή του Θοδωρή Ρακιτζή. Δηλαδή, μιλάμε κομψοτέκνημα. Πώς είναι ο καφές, πώς είναι ο μπουφές και άλλα τέτοια. Ακούστε, ρε παιδιά, βάζει κουίζ ο άνθρωπος. Ποιος το έχει ξανακάνει, ο Ρακιτζής το κάνει.
2: Έγινε μια εκδήλωση. Εκεί είδαμε εντυπωσιακές παρουσίες. Έλα όμως, μία από αυτές είχε παράπονο. Λέω, Χαμάν, τι έγινε, κάτι πλάνα, κάτι το σωστό προφίλ, αυτό δεν ήταν καλό. Τι κάνω. Γιατί ξέρετε, εμείς οι γυναίκες έχουμε έναν ανταγωνισμό. Σου λέει, πάμε σε μια εκδήλωση, δεν φαινόμαστε εμείς σαν τους φτωχούς συγγενείς. Πρέπει να βγούμε ωραίες. Έστειλε κάτι μηνύματα, σου λέει, πώς θα το διορθώσουμε αυτό. Και φωτογραφίες, τι θα γίνει. Έτσι θα βγουν χάλια. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Βάλτε ένα φιλτράκι, ένα κάτι να βγαίνουμε όλες ωραίες. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ψιλοκαλύφθηκε όλο αυτό. Απλά συζητήθηκε αριστερά-δεξιά, γιατί εντάξει, κάποιες γυναίκες έχουν ένα θέμα με την εμφάνισή τους. Είτε σε μια εκδήλωση δεν μπορεί πάντα να είσαι, ας πούμε, εσύ καλύτερη ή πιο εντυπωσιακή. Δυστυχώς υπάρχουν και άλλες ωραιότερες. Στη συγκεκριμένη έλαμψε μία. Πολύ, δεν μπορούμε να πούμε και το όνομα. Έλαμψε μία. Αλλά είχαμε θεματάκι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Επαναλαμβάνω ότι ήταν από την εκπομπή του κυρίου Ρακιτζή. Έχει μαζί και το κορίτσι του. Και μάθαμε ότι μια άγνωστη κυρία πήγε σε μια άγνωστη εκδήλωση και ήθελε να βγάλει μια φωτογραφία. Και ήταν το quiz αυτό. Όλη η ζωή μας είναι ένα quiz. Το λέει και ο Ρένσο Άρμπορε. Στη λαβίτα του τανκουίζ. Όλη η ζωή μας είναι ένα quiz.

Και ο Δημήτρης Στάκης λίγο θα είναι εδώ στην παρέα μας. Τι ωραία περνάμε εδώ. Αλφα Ρέντιο 99. Σας αφήνουμε. Άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στη χώρα μας ανήλθε σε 5,1% έναντι 3,7% τον Αύγουστο του 2026 και 1,8% τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,8% τον Σεπτέμβριο από 3,2% τον Αύγουστο. Η άνοδος αποδίδεται στο αυξημένο κόστος των καυσίμων και σε μικρότερο βαθμό στις τιμές των τροφίμων. Σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους 2,5 δις ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προχώρησε η Ελλάδα. Για την αποπληρωμή χρησιμοποιήθηκαν έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της πρόοδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αιματηρό περιστατικό ενδοκογενειακής βίας σημειώθηκε στο Λαύριο. 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της 32χρονης πρώην σύζυγου του και επιτέθηκε με μαχαίρι στην ίδια και τον 33χρονο σύντροφό της. Ο δράστης μπήκε στο διαμέρισμα σπάζοντας το τζάμι με βαριοπούλα, ενώ σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά 1,5 και 2,5 ετών που έχει αποκτήσει με την 32χρονη. Ο άνδρας παραδόθηκε στις αρχές και κρατείται στο τμήμα λαβρεωτικής, ενώ το ζευγάρι που τραυματίστηκε σοβαρά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τον δράστη είχε καταγγείλει 32χρονη 4 φορές για ενδοκογενειακή απειλή και 1 φορά για παραβίαση της υποχρέωσης καταβολής διατροφής. Ο 32χρονος είχε συλληφθεί 1 φορά στις 3 Σεπτεμβρίου, ωστόσο είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη μέχρι αύριο και στα Δωδεκάνησα από αύριο το μεσημέρι μέχρι την Κυριακή. Τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι και αύριο το απόγευμα. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που άφησε πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές. Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν προς το παρόν μόνο ορισμένα πλοία για Αργοσαρονικό. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στη σημασία της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ευκαιρίες και υπηρεσίες, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή. Γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο, οι οποίοι κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 6 μαθητές ηλικίας 17 ετών, οι οποίοι παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. 5 Τούρκοι συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάναβης στην περιοχή των Εξαρχείων. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 9,5 κιλά κάναβης και 126 δενδρίλια κάναβης, τα οποία βρέθηκαν σε δασόδη περιοχή της Μεσσηνίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στο επίκεντρο της ειδικής ομάδας Energy Task Force με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το Reuters, οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες σχεδιάζουν να αποδεσμεύσουν 800.000 τόνους δίζελ σε 6 μήνες σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τις αμερικανικές εξαγωγές δίζελ προς την Ευρώπη. Για την παγκόσμια κατάσταση στον τομέα της ενέργειας επικοινώνησε νωρίτερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Αμερικανό ομολογό του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψε, η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Μακάμι Τελ Αβίβ για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Παρασκευή, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Πιο πολλές στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Περιστέρι, το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες Μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, το Πασόκ όταν δεν έχει νεύρα έχει κέφια, και αυτή την περίοδο δεν έχει νεύρα γιατί γεννάνε τα κοκόρια του, πάει καλά στις δημοσκοπήσεις, κατατίθενται προτάσεις νόμου, γενικά φαίνεται το πράγμα να πάει καλά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και γι' αυτό χθες στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχίζοντας αυτή την τακτική που ξεκίνησε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, όπου αφιέρωσε στον κύριο Τσίπρα το τραγούδι του Μητροπάνου και της Κανελίδου, από το Βήμα της Βουλής χθες αφιέρωσε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε της Δήμητρας Γαλάνη με τα γαλάζια γράμματα στον Υπουργό Ανάπτυξης τον κύριο Θεοδωρικάκο, λέγοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης στέλνει επιστολές στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιν για την ακρίβεια, τα καύσιμα κλπ. Όμως το τραγούδι, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, καταλήγει σε αυτό που ακούσαμε να τραγουδάει η Δήμητρα Γαλάνη. Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θάματα.
1: Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θάματα. Μια ζωή σαν ασθένω.
0: Λοιπόν, προτιμούμε αυτό τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον περισσότερο χαμογελαστό, λιγότερο μουτρωμένο, με χιούμορ και με προτάσεις και με θέσεις, γιατί φαίνεται ότι αυτό αποδίδει, τουλάχιστον αυτό έδειξαν οι δημοσκοπήσεις του προηγούμενου διαστήματος. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Αλφα Radio 989, λογαριασμός τιμή ακούτε, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τάκης, την αρρύθμιση των ήχων ο Σταμάτης Καρλούτσος, την διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη και στην επιμέλεια των καλεσμένων η Νίνα Ζαφυροπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ντίνα Μόσχου και η Μαρία Καραουλάνη. Και οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το email μας onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Αρκετά θέματα έχει σήμερα η επικαιρότητα, και εσωτερικά και διεθνή και οικονομικά, και δυστυχώς το δύσκολο θέμα μας έρχεται από τις Βρυξέλλες, από τον πληθωρισμό τον ευρωπαϊκό στην Ευρωζώνη, αλλά και τον ελληνικό. Και έτσι μπορεί να κολλήσει και το τραγούδι που ακούσαμε χθες και πριν και αφιέρωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο πληθωρισμός λοιπόν στην Ευρωζώνη με βάση τις εκτιμήσεις της Eurostat, γιατί τα οριστικά στοιχεία αναμένονται στις 16 Οκτωβρίου, ανέβηκε παρακαλώ το Σεπτέμβριο στο 3,8 από 3,2 που ήταν τον Αύγουστο. Η εκτίμηση του Αυγούστου ήταν 3,3. Διορθώθηκε τότε στο 3,2. Η εκτίμηση για το Σεπτέμβριο ήταν χαμηλότερη, έχει πάει στο 3,8. Πρέπει να πούμε ότι είναι το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού από το Σεπτέμβριο του 2023, όταν τότε ο πληθωρισμός ήταν 4,3%. Οι αναλυτές περίμεναν 3,6 το Σεπτέμβριο, έχει φτάσει, είπαμε, στο 3,8 και αυξήθηκε σε σχέση με τον Αύγουστο 0,6%. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, η κύρια αιτία αυτής της αύξησης είναι η ενέργεια. Οι τιμές ενέργειας είναι 18,8% υψηλότερες από πέρυσι, ενώ τον Αύγουστο η αύξηση ήταν στο 14,3%. Και η ενέργεια ευθύνεται για περίπου 1,7 μονάδες από το 3,8 που είναι το συνολικό, η συνολική άνοδος του πληθωρισμού. Οι υπηρεσίες ανέβηκαν στο 3,2 από το 3 και τα νοπά τρόφιμα στο 4, παρακαλώ, από 2,7. Τα τρόφιμα που τον Αύγουστο ήταν στο 2,7 εκτοξεύθηκαν τώρα στα 4. Και πάμε στα δικά μας, τα οποία επίσης δεν είναι καθόλου καλά. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτασε το Σεπτέμβρη στο 5,1. Βρισκόμαστε στις χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Μπροστά μας είναι η Λιθουανία με 6,1, η Βουλγαρία με 5,6, η Κύπρος και το Λουξεμβούργο με 5,2, και ακολουθεί η Ισπανία με 5%. Η Ιταλία έχει φτάσει στο 4,1, η Γαλλία στο 3,4 και η Γερμανία στο 3,2. Τώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά? Πρώτον, σημαίνουν αυξήσεις. Σημαίνει αύξηση του κόστου ζωής, αύξηση των προϊόντων, αύξηση των καυσίμων. Επίσης, να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες, στις 10 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης και το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων πια είναι στο 2,5%. Ήταν η δεύτερη αύξηση μέσα στη χρονιά, μετά από εκείνη του Ιουνίου, και η επόμενη απόφαση αναμένεται στις 29 Οκτωβρίου για το αν αυξηθούν και άλλο τα επιτόκια, και οι αγορές δίνουν μία πρόβλεψη πιθανότητας κοντά στο 91% να αυξηθούν επιπλέον τα επιτόκια, και αυτό βεβαίως σημαίνει πιο ακριβό χρήμα και για τις τράπεζες και για όσους έχουν δάνεια. Λοιπόν, αυτή δυστυχώς είναι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα και η Ευρώπη και η χώρα μας όσον αφορά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου, βεβαίως μαζί με την εικόνα όσον αφορά τα δεκαετή ομόλογα, που και αυτή είναι εξαιρετικά δυσμενής, με τη Γαλλία να έχει φτάσει να έχει επιτόκιο το δεκαετές ομόλογο της στο 5%. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιο τρόπο στη Σύνοδο Κορυφής δώσει μια ευελιξία στα κράτη να βοηθήσουν τις κοινωνίες τους, τα κράτη θα είναι πολύ δύσκολο να βγούνε να δανειστούν όταν τα επιτόκια είναι 5%, εάν δεν έχουν ήδη κάποια χρήματα που να μπορούν να τα διαθέσουν. Και ενδεχομένως να ξαναανοίξει πάλι η συζήτηση για το ευρωομόλογο που πάντα ανοίγει και ποτέ δεν εφαρμόζεται. Και ενδεχομένως οι ηγέτες να βρεθούν μπροστά σε μια κατάσταση τύπου κορονοϊού, που όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατηδίαν το συζητούν, δημοσίως όμως δεν θέλουν να πάρουν κάποια απόφαση προς στιγμήν και να τοποθετηθούν. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή και η ελληνική εικόνα όσον αφορά την οικονομία. Τώρα πάμε στα πολιτικά. Χθες είχαμε μια τοποθέτηση, μάλλον η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα αλίευσε μια τοποθέτηση του κυρίου Συρίγου όσον αφορά το θέμα της πόντισης του καλωδίου και τη φράση, μάλλον και το ρήμα που χρησιμοποίησε ο κύριος Συρίγος σε μια τηλεοπτική του εκπομπή στην ΕΡΤ, λέγοντας πως υποχωρήσαμε στην Κάσο. Βγήκαν ανακοινώσεις, έγινε χαμός, τον άδειασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όμως ο κύριος Συρίγος, επειδή εκτός από βουλευτής είναι και πανεπιστημιακός άνθρωπος και κατά τεκμήριο σοβαρός, και οι απόψεις που λέει προφανώς δεν είναι έπαια πτερόεντα, και όταν τα λέει τα πιστεύει, βγήκε σήμερα σε μια τηλεοπτική εκπομπή στον Αντένα και είπε ότι εγώ, εκτός από την πολιτική μου ιδιότητα, έχω και μια επιστημονική ιδιότητα και δεν παίρνω πίσω τίποτα από αυτά που είπα. Η επιστημονική μου άποψη, είπε ο κ. Συρίγος, δεν αναιρείται από την πολιτική μου ιδιότητα. Μέχρι το 2024 είχαν μπει 7 καλώδια. Μέχρι τότε η Τουρκία δεν είχε εμποδίσει ποτέ την πόντισή τους. Όταν ξαφνικά άλλαξε αυτή η τακτική από την πλευρά της Τουρκίας και εμφανίστηκαν 5 πολεμικά πλοία, εσύ τι κάνεις? Δεν σταματάς για τακτικούς λόγους για να διαπιστώσεις ποια είναι η πρόθεση της άλλης πλευράς, είπε ο κύριος Συρίγος. Σε μία επικοινωνία που είχα και εγώ και μαζί του και με συνεργάτες του, παραδέχθηκαν ότι προφανώς το ρήμα «υποχωρήσαμε» να ήταν λάθος, στη λογική ότι άλλη φόρτιση του έδινε ο ίδιος επιστημονική, άλλη φόρτιση απέκτησε με τις αντιδράσεις των κομμάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως, το προφανές είναι ότι πράγματι από τότε σταμάτησαν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου, και ο κύριος Συρίγος ρωτάει και κάτι άλλο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αν ήταν εκείνα, λέει, στην κυβέρνηση, τι θα έκαναν? Θα βύθιζαν τα τουρκικά πλοία? Θα εκτόξευαν πυρά κατά των τουρκικών πλοίων? Θα είχαμε μια επανάληψη του συνθήματος «βυθίσατε το χώρα»? Είναι μια ερώτηση που θέτει στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ενδεχομένως θα είναι καλό κάποια στιγμή να έχουμε και μια απάντησή τους. Τώρα, θα, όπως έχουμε πει κάθε Παρασκευή, επειδή η επικαιρότητα είναι πυκνή και γίνονται διάφορα γεγονότα που επηρεάζουν τις διαθέσεις της κοινής γνώμης, έχουμε πει ότι κάθε Παρασκευή θα έχουμε ένα ραντεβού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων ΑΛΚΟ, να συζητάμε την εβδομάδα που πέρασε και να συζητάμε και μαζί ποια από αυτά τα γεγονότα μπορεί να επηρεάζουν τις διαθέσεις της κοινής γνώμης που τις βλέπουμε στο τέλος κάθε μήνα ή στα μέσα κάθε καινούριο μήνα με τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν όλες οι εταιρείες. Έτσι λοιπόν και σήμερα είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Παναγόπουλος, ο φίλος Κώστας Παναγόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΚΟ, που βλέπετε πάντα τις δημοσκοπήσεις του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ, για να συζητήσουμε μαζί τη βδομάδα που πέρασε και για να μας πει ποιες κατά την άποψή του είναι οι πολιτικές πράξεις που μπορεί να επηρέασαν το πολιτικό, το κοινωνικό σώμα τη βδομάδα που μας πέρασε. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Επίσης, Δημήτρη, σε όλους. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, τι εκτιμάς ότι αυτή τη βδομάδα που πέρασε και είχαμε πολλά γεγονότα μπορεί να επηρέασε ή να επηρεάζει τις διαθέσεις της κοινής γνώμης απέναντι στα κόμματα και στα πολιτικά πρόσωπα?
2: Να ξεκινήσω, Δημήτρη, από το ανάποδο. Mm-hmm. Πώς θεωρώ ότι σε αρκετά μεγάλο βαθμό επέδρασαν τα ευρήματα όλων των δημοσκοπήσεων σε αποφάσεις που μας αφορούν. Mm-hmm. Αναφέρομαι στην ανακοίνωση του κυρίου Πρωθυπουργού για τις 120 δόσεις.
0: Μάλιστα.
2: Η οποία θεωρώ ότι συνδέεται με το γεγονός ότι στο σύνολο των δημοσκοπήσεων του Σεπτεμβρίου είχαμε την εικόνα ότι οι εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν επηρέασαν ιδιαιτέρως ή, αν θέλεις, ήταν κατώτερες των προσδοκιών που είχαν δημιουργηθεί. Θεωρώ λοιπόν ότι η αποτύπωση αυτή συνέβαλε στο να ανακοινωθεί ένα μέτρο που προφανώς είναι θετικό και που εκτιμώ ότι μπορεί να επηρεάσει σε κάποιο βαθμό, όχι μεγάλο, αλλά σε κάποιο βαθμό τη στάση κάποιων ανθρώπων. Θα το δούμε αυτό στις μετρήσεις που θα ακολουθήσουν, γιατί θα ακολουθήσουν.
0: Και εδώ είναι μια θετική επίδραση των δημοσκοπήσεων, αυτό μας λες επί της ουσίας.
2: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις, δεν θέλω να παρακάνω την κουβέντα θεωρητική, αλλά είναι ένας διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στους πολίτες και όσους ασκούν την εξουσία. Άρα, αν αποτυπώνονται διαθέσεις και αυτοί που ασκούν την εξουσία έχουν τη διάθεση να τις δουν, να τις εξετάσουν, ναι, μπορεί να παίξουν και ένα τέτοιο ρόλο.
0: Μάλιστα. Άρα, ένα κομμάτι είναι αυτό που λες, τα μέτρα του Πρωθυπουργού για τις 120 δόσεις. Όμως, τη βδομάδα που μας πέρασε είχαμε και αρκετές τοποθετήσεις, δηλώσεις που πολλοί τις χαρακτήρισαν δηλώσεις γκάφας, προκλητικές από κυβερνητικά στελέχη, κυβερνητικούς βουλευτές, τη δράση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ως προς αυτά, τι εκτιμάς?
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το πρώτο. Οποιαδήποτε γκάφα, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση που χρησιμοποίησες, και πολύ περισσότερο οποιαδήποτε στάση που μπορεί να θεωρηθεί από τους πολίτες ως αλαζονική ή ως υποκρύπτουσα αλαζονία, έρχεται και αθρίζεται σε μια εικόνα που έχει η κοινωνία, η οποία πράγματι είναι ότι υπάρχουν συμπεριφορές αλαζονικές από τη μεριά της κυβέρνησης. Αυτό λειτουργεί αθρηστικά και είναι προφανές ότι και αυτό παίζει κάποιο ρόλο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δράση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κοίταξε, δεν υπήρξε κάποιο γεγονός μείζον το οποίο να μπορεί κανείς να πει ότι θα μεταβάλει ριζικά την εικόνα που έχουμε. Και να μου επιτρέψει να προσθέσω, Δημήτρη, ότι γενικώς δεν είναι εύκολο να μεταβληθούν οι εικόνες. Να μην παρεξηγηθώ, διαφορές της τάξεως στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής του μισό ή του 1% πολιτικά μπορεί να δημιουργούν θέμα συζήτησης. Στατιστικά όμως είναι αμελητές.
0: Μάλιστα. Τώρα και κάτι πριν, κάτι άλλο θέλω να πω. Βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ, ιδίως μετά το σύνολο των δημοσκοπήσεων του Σεπτεμβρίου, φαίνεται ψυχολογικά να έχει πάρει τα πάνω του, και αυτό το βλέπει κανείς και στο πώς τοποθετείται ο κύριος Ανδρουλάκης και τα στελέχη. Βεβαίως, είπες και εσύ και όλοι οι συνάδελφοί σου ότι περιμένετε τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου για να δείτε αν αυτή η τάση έχει μια συνέχεια και μια διάρκεια. Παρά τα αυτά, βοηθάει αυτή η αλλαγή ψυχολογική σε ένα κόμμα να μετατραπεί και σε ευρύτερη στήριξη του κοινωνικού σώματος απέναντί του?
2: Καταρχήν βοηθά τα ίδια τα στελέχη του κόμματος, στη δική τους ψυχολογία, άρα και στον τρόπο και στο στυλ με το οποίο απευθύνονται στους πολίτες. Από εκεί και πέρα βάζεις ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί ποτέ στις δεκαετίες που πραγματοποιούνται δημοσκοπήσεις. Πώς επηρεάζει δηλαδή τον πολίτη εάν το σύνολο των δημοσκοπήσεων όλων έχουν την ίδια αποτύπωση, για παράδειγμα δείχνουν ότι ένα κόμμα πηγαίνει καλά. Πώς τον επηρεάζει αυτό? Καταρχήν τον επηρεάζει, δηλαδή μπορεί κανείς να πει ότι η συνείδηση ή επιλογές ενός πολίτη σήμερα επηρεάζονται από τις δημοσκοπήσεις, ακόμα και αν όλες δείχνουν το ίδιο, περισσότερο για παράδειγμα από ότι επηρεάζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από το φιλικό και κοινωνικό περιβάλλον, από τους τίτλους από τα κανάλια και τις εκπομπές, αλλά και αν υποθέσει κανείς ότι επηρεάζουν, Δημήτρη, σε ποια κατεύθυνση? Λες για παράδειγμα θα πάω να στηρίξω αυτό το κόμμα που πηγαίνει καλά, ή μήπως λες θα πάω να στηρίξω κάποιο άλλο κόμμα γιατί δεν θέλω αυτό να πηγαίνει καλά?
0: Μάλιστα. Άρα μπορεί να λειτουργούν και ως δίκοπο μαχαίρι όλα αυτά.
2: Ερωτήματα τα οποία επιστημονικά δεν έχουν απαντηθεί. Εγώ θα σταθώ στο πρώτο. Θα ήμουν απογοητευμένος, να το πω έτσι, αν θεωρούσα ότι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων επηρεάζουν τη συνείδηση των πολιτών. Τι το ηθικό τους μπορεί να το επηρεάζουν, αλλά τη συνείδηση δεν θέλω να το πιστέψω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε αυτά, κρατάμε και τις προηγούμενες τοποθετήσεις όσον αφορά το πώς επηρέασαν και τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες τα ευρήματα του Σεπτεμβρίου, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Maneci Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια. Ταξίδια κινήτρων. Και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Maneci Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Alpha Radio 989. Τις τελευταίες ώρες στο προσκήνιο έρχεται ένα πολιτικό πρόσωπο από το παρελθόν, από τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Τον είχαμε συναντήσει αρκετές φορές στα δημόσια πράγματα. Μία από τις εικόνες που θυμόμαστε όλοι ήταν η απεργία πείνας του στο Σύνταγμα, για την οποία πολλά είχαν ακουστεί τότε. Ξεκίνησε την πολιτική του πορεία από το ΠΑΣΟΚ, στη συνέχεια έφυγε λόγω μνημονίων από αυτό, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε διάφορα πράγματα, έφυγε και από το ΣΥΡΙΖΑ, απεσήρθηκε για κάποιο διάστημα εκτός πολιτικής στο ιατρείο του, μια και είναι και γιατρός, και από χθες απασχολεί πάλι τα μίντια, απασχολεί πάλι την πολιτική επικαιρότητα, λόγω της απόφασής του να επιστρέψει από εκεί που ξεκίνησε, δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ. Μιλώ για τον πρώην βουλευτή, τον κύριο Γιάννη Μιχαλογιαννάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις, γιατί φαίνεται ότι είναι λίγο μπερδεμένη όλη αυτή η ιστορία. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαλογιαννάκη.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους σας.
3: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς ανακοινώσατε την επιστροφή σας στο ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, σε μια επικοινωνία που είχαμε και μαζί, μου είπατε ότι αυτό έγινε με ένα θεσμικό τρόπο. Πήγατε, γραφτήκατε στο ΠΑΣΟΚ, είχατε μια επικοινωνία με την Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ και η διάθεσή σας και η θέλησή σας είναι να είστε και στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Πριν από λίγη ώρα, ο κύριος Βαρδακαστάνης εδώ είπε ότι, πάση περιπτώσει, ο καθένας μπορεί να γραφτεί στο ΠΑΣΟΚ, αλλά εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση. Η πρόθεση να είναι ο κύριος Μιχαλογιαννάκης στα ψηφοδέλτια. Επίσης το ΠΑΣΟΚ λέει ότι το ίδιο δεν σας έκανε κάποια πρόσκληση να έρθετε. Τι ακριβώς συμβαίνει? Πώς, με ποιους ήρθατε σε επικοινωνία από την Επιτροπή Διεύρυνσης? Πώς έγινε η ένταξή σας στο κόμμα και αν όντως θέλετε να είστε υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ?
4: Καταρχήν θέλω να πω ότι εδώ και καιρό έχω έρθει σε επαφή με την Επιτροπή Διεύρυνσης κεντρικά του ΠΑΣΟΚ.
3: Όχι την Επιτροπή Διεύρυνσης στην Κρήτη, κεντρικά στην Αθήνα.
4: Κεντρικά.
3: Με ποιους?
4: Κεντρικά στην Αθήνα. Δεν έχει σημασία, θεσμικά από την Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ.
3: Μάλιστα. Πριν από πόσο καιρό?
4: Εδώ και 3-4 μήνες βρισκόμαστε σε επαφή.
3: Μάλιστα. Και?
4: Και μου δόθηκε το πράσινο φως στο 98 στο ΠΑΣΟΚ ως μέλος. Όσο αφορά για το θέμα το αν είμαι υποψήφιος ή όχι,
3: ναι,
4: σας είπα και χθες, αυτό θα εξαρτηθεί από την Επιτροπή Ψηφοδελτίων.
3: Σωστά.
4: Η Επιτροπή Ψηφοδελτίων είναι θεσμικό κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα αποφασίσει και κανείς άλλος.
3: Εσείς, συζητώντας με την Επιτροπή Διεύρυνσης την επανένταξή σας στο κόμμα, είχατε θέσει και την επιθυμία σας να είστε ξανά υποψήφιος?
4: Με την Επιτροπή Διεύρυνσης μιλάς όσο αφορά για την επαναφορά σου στο κόμμα.
3: Ναι.
4: στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων τοπικά στο Ηράκλειο και στην Αθήνα. Έχω δώσει τη διάθεσή μου, το θέλω μου, στο να είμαι υποψήφιος βουλευτής. Αλλά αυτό θα εξεταστεί εν αυτό το χρόνο.
3: Σωστό. Άρα έχετε επικοινωνήσει και με την Επιτροπή Ψηφοδελτίων και στην Αθήνα και στην Κρήτη και έχετε πει ότι θέλετε να είστε υποψήφιος.
4: Ναι, ναι. Αυτό όμως δεν εξαρτάται από μένα.
3: Σωστό.
4: Την Επιτροπή Ψηφοδελτίων. Δεν έχει καμία σχέση μία επιτροπή με την άλλη.
3: Σωστό. Και αυτό που λέει το Πασόκ, ότι εμείς δεν είχαμε καμία επαφή με τον κύριο Μιχελογιαννάκη και απλώς ο ίδιος αποφάσισε να ενταχθεί πίσω και δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε ένα πολίτη να ξαναγραφτεί στο Πασόκ. Τι απαντάτε?
4: Αν δεν σε θένε, δεν σε δέχονται, κύριε Αντάκη. Αν δεν σε θένε, δεν σε δέχονται.
3: Άρα,
4: είναι δυνατόν να μην έχει έρθει σε επαφή και να πηγαίνει να συνενώνει τη δυνάμει σου με το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής? Είναι δυνατόν αυτό?
3: Μα, άρα γιατί λέγεται αυτό από το Πασόκ?
4: Δεν ξέρω, αλλά από το Πασόκ δεν είδα κάτι. Μπορούσαν να μου έχουν αρνηθεί στο να εγγραφώ. Εγγράφηκα αμέσως και μάλιστα με καλωσόρισε ο Γραμματείας Συνομαρχικής Επιτροπής με ανάρτησή του στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Ναι.
4: Δεν είχα κανένα τηλέφωνο το οποίο να μου πει μα τι κάνετε. Και ήδη και 3-4 μήνες συζητάω με την Επιτροπή Διεύρυνσης Κεντρικά Αθήνας στην Καδόπτρικη.
3: Μήπως επειδή το προηγούμενο διάστημα και η παρουσία σας στο ΣΥΡΙΖΑ και όλη αυτή η εικόνα και με την απεργία πείνας θεωρούν κάποιοι ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί να τους κάνει κακό αν εσείς επανενταχθείτε στο ΠΑΣΟΚ?
4: Δεν νομίζω. Δεν μου έχουν δώσει τέτοια εντύπωση, κύριε Τάκη.
3: Mm-hmm. Μάλιστα. Και μου λέτε ότι μιλήσατε με την Επιτροπή Διεύρυνσης και στην Αθήνα και στην Κρήτη, σωστά?
4: Βέβαια.
3: Μάλιστα. Τώρα, ασχέτως του τι θα γίνει, αν θα είστε ή δεν θα είστε υποψήφιος, θα δώσετε τον αγώνα σας εσείς για το ΠΑΣΟΚ?
4: Και βέβαια, καμία σχέση δεν έχει το ένα με το άλλο. Εγώ ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα για μια μεγάλη πλειοψηφική προοδευτική παράταξη, Ρετάκη.
3: Ναι.
4: Ενώνω τις δυνάμεις με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Στρατεύομαι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, δίπλα στους απλούς πολίτες.
3: Μάλιστα.
4: Για να ξαναπρασινίσουμε πάλι την Κρήτη.
3: Μάλιστα. Τώρα, για να το κλείσουμε, για να κλείσουμε και την επικοινωνία μας, επειδή βλέπω και κανένα δυο μηνύματα από ακροατές, γιατί εκείνη η ιστορία της απεργίας πείνας σας έχει έτσι προκαλέσει και πολλά σχόλια και στο παρελθόν και επανέρχονται τώρα αυτά. Θέλετε να μου δώσετε και μια απάντηση για εκείνη την ιστορία και να το κλείσουμε και αυτό?
4: Σήμερα δεν θα την έκανα την απεργία πείνας.
3: Άρα το μετανιώσατε?
4: Το μετανιώνω και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό ενός πολιτικού ο οποίος παραδέχεται το λάθος του για εκείνη την περίοδο.
3: Άρα ήταν ένα λάθος και το μετανιώνετε και δεν θα το ξανακάνατε?
4: Ένα λάθος, αυτή είναι η πρώτη παράμετρος. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι δυστυχώς τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας δεν με στηρίξανε σε αυτό. Εγώ πάλευα τότε για την πρώτη χώρα υποδοχής των μεταναστών. Δεν βρήκα καμία στήριξη από την κύριε Τσίπρα.
3: Μάλιστα.
4: Πάντως με τα σημερινά, αλλά αυτό δεν θα το έκανα.
3: Δεν θα το κάνατε. Αυτό
4: δεν θα έκανα και το εξής. Δεν θα έκανα σε καμία περίπτωση να ψηφίσω το τρίτο μνημόνιο.
3: Μάλιστα. Ούτε μήπως δεν θα εντασσόσασταν και στο ΣΥΡΙΖΑ με τα σημερινά μυαλά?
4: Όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
3: Όπως ήταν ο τότε.
4: Ο χώρος του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τάκη, και όλων των πολιτικών σχηματισμών που προήλθαν από αυτόν, εγκλωβίσει ουσιαστικά σήμερα, και το έχω πει, σε μια ανώφελη εσωστρέφεια, σε μια τοξική παραπολιτική και σε ένα πρωτοφανή οργανωτικό εκτιμισμό που τον αποκόπτουν πλήρως από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Οι πολίτες, κύριε Τάκη, δεν θέλουν ούτε επικοινωνιακά τεχνάσματα, ούτε εμφανείς αρχηγικές φιλοδοξίες, ούτε εσωκομματικές περιχαρακώσεις. Θέλουν σοβαρότητα, λύσεις και ελπίδα. Και αυτά τα δίνει σήμερα μόνο το ΠΑΣΟΚ.
3: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας, κύριε Μιχελογιαννάκη.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Βλέπω κάποια μηνύματα ακροατών. Η Κάλλη λέει: ντροπή να ασχολείστε μονικά με τον εν λόγω κύριο, γιατί δεν ασχολείστε το ίδιο μονικά με αυτούς που έχουν ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία. Τι προσδοκάτε? Εμείς δεν προσδοκάμε τίποτα. Υπάρχει, φίλια ακροάτρια, μία επικαιρότητα και ασχολούμαστε με αυτή την επικαιρότητα. Υπάρχει ένας πρώην βουλευτής που λέει ότι μίλησα με ένα κόμμα να ενταχθώ σε αυτό, και υπάρχει και ένα κόμμα που λέει ότι εμείς δεν μιλήσαμε μαζί του. Και προσπαθούμε να βρούμε τώρα τι ακριβώς γίνεται. Τώρα, αυτό το ουδής τολμάει να θίξει το παρελθόν όσων πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Μια χαρά το θίγουμε και το παρελθόν και όσων πήγαν στη Νέα Δημοκρατία και όσων πήγαν σε άλλα κόμματα. Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Και αν θέλετε να θίξουμε οποιοδήποτε παρελθόν, υπάρχουν τέτοια θέματα. Και αν θέλετε να θίξουμε οποιοδήποτε παρελθόν και προσωπικά εγώ, πείτε μου για έναν βουλευτή.

Και επειδή υπήρχε κυρίως η εικόνα της απεργίας, προφανώς γι' αυτό το Πασόκ θέλει να κρατήσει αποστάσεις. Όμως ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης λέει ότι εδώ κάποιοι μίλησαν μαζί του και η συζήτηση ήταν επί τριμήνου. Δεν μπορεί να το φαντάζεται, αυτό καταλαβαίνω εγώ, ούτε μπορεί να μίλησε με φαντάσματα, άρα με κάποιους ανθρώπους μίλησε για να ενταχθεί ξανά. Αυτή είναι η συζήτηση. Και τώρα ο Δημήτρης Χαλκιάς που λέει, μετανόησε συγχωρεμένος, είναι όσον αφορά αυτό που είπε για την απεργία πείνας, ότι με τα σημερινά μυαλά δεν θα την έκανε. Εντάξει, κάθε άνθρωπος δικαιούται στο λάθος και όταν το κατανοεί και λέει έκανα λάθος, δεν θα το ξανά έκανα, θετικό είναι, δεν είναι αρνητικό. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μιχαηλογιαννάκη και τις εξηγήσεις που έδωσε και όπως είπε και ο ίδιος, ακόμα και αν δεν είναι υποψήφιος με το Πασόκ, θα δώσει τον αγώνα για να γίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης πρωθυπουργός. Γιάννη, τώρα για το κρουασάν δεν ξέρω, όταν σου λέει ότι ήταν λάθος η απεργία πείνας που έκανα, προφανώς μιλά συνολικά για το λάθος και για το κρουασάν και για το γεγονός ότι έκανε απεργία το πρωί και το βράδυ προσπαθούσε να συντηρηθεί, εν πάση περιπτώσει για όλη αυτή την εικόνα που έδωσε. Όταν λέει ήταν λάθος, δεν θα το ξανά έκανα, αυτό περιλαμβάνει τα πάντα και το πρωινό και το βραδινό της απεργίας πείνας. Νομίζω είμαστε συνονοούμαστε. Τώρα, λέει επίσης η Κάλλη, δεν ισχύει αυτό που λέτε, λέει και το ξέρετε, δημιουργείται δυστυχώς ένα τοξικό κλίμα στο πολιτικό σκηνικό και είστε όλοι υπεύθυνοι. Κάλλη μου, ειλικρινά στο λέω, πες μου, στείλε μου ένα όνομα βουλευτή που θέλεις να ασχοληθώ με το παρελθόν του και εγώ θα το κάνω τη Δευτέρα. Στο λέω, δεσμεύομαι απέναντί σου. Αλήθεια στο λέω. Όποιον θες εσύ. Λοιπόν, τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα, μια και μιλάμε για συγχωρέσεις. Ακούω από το πρωί την ιστορία με τον Αλέξη Τσίπρα και την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Και ακούω και έτσι και επικριτικά σχόλια και χλεβαστικά σχόλια. Μπορεί να σας παραξενέψω, αλλά εγώ σήμερα θα πάρω το μέρος του κυρίου Τσίπρα και όχι αυτών που τον βρίζουν. Διότι θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος στην πορεία της ζωής του μπορεί να δει τα πράγματα αλλιώς, να πάρει τα πράγματα αλλιώς, να αλλάξει μία στάση ζωής που είχε και μία κοσμοθεωρία που είχε και αυτό να συμβεί. Δεν είναι απαραίτητος αυτό που διαβάζω ότι ο Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος για να προσελκύσει το κεντρό, ο ακροατήριο κλπ. Κλπ. Καταρχάς, μόνο και μόνο το γεγονός ότι από χθες το σύμπαν ασχολείται με την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Άγιο Όρος και τις φωτογραφίες που έβγαλε σημαίνει ότι αυτό πουλάει, να το πω έτσι, και σημαίνει ότι ιντριγκάρει. Από εκεί και πέρα είναι καλό να κρατήσει κανείς την ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα, όχι μόνο το στίχο για το για τον Άδη και όλα αυτά, αλλά και αυτό που λέει μετά, ότι ο ίδιος θέλει να αντιμετωπίσει με έναν άλλο τρόπο τα υπαρξιακά ερωτήματα της ζωής. Και είτε κάποιος πιστεύει λίγο, είτε πιστεύει πολύ, είτε δεν πιστεύει καθόλου, έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοιες επιλογές και επίσης έχει το δικαίωμα στην πορεία της ζωής του να αλλάξει. Άλλωστε ο ίδιος είπε ότι αν δεν αλλάζεις είσαι μια σκιά του εαυτού σου και το είπε στην πρόσφατη συνέντευξή του στο Sky. Κατά αυτή την έννοια ας είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί και νοητικά και ψυχικά σε τέτοιες επιλογές. Την πολιτική του μπορούμε να την κρίνουμε. Την πορεία του μπορούμε να την κρίνουμε. Άλλωστε, αν το θέλετε και έτσι, η κυβερνητική θητεία του κυρίου Τσίπρα κάθε άλλο παρά έδειξε αθεία απέναντι στην Εκκλησία. Ίσα-ίσα είχε τις καλύτερες σχέσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος λέει τα καλύτερα για τον κύριο Τσίπρα. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει αυτό. Άρα ας το κρατήσουμε αυτό και επίσης να σας πω ότι ο ίδιος ζήτησε από τον κύριο Δημήτρη Λινό να τον συνοδεύσει σε αυτό το ταξίδι του στο Άγιο Όρος. Τώρα δεν του άρεσε του κυρίου Πολάκη επειδή έχει την κόντρα του με την κυρία Λινού, το καταλαβαίνω. Αλλά ο κύριος Τσίπρας έχει κόψει επαφές προπολού και με τον κύριο Πολάκη και με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και αυτή η επιλογή του να πάρει μαζί του τον κύριο Λινό ίσως είναι μία ακόμα απόδειξη ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση με ένα πολιτικό παρελθόν που το άφησε εντελώς πίσω του. Το παρόν και το μέλλον θα κριθεί. Και θα κριθεί και για αυτά που κάνει ο ίδιος και για το πώς στέκονται οι πολίτες απέναντι στον ίδιο. Αυτά είχα να πω. Εμένα πάντως μου άρεσε η επίσκεψη.
καλά

πήγε και την έκανε. Ωραία ήταν αυτά που είπε. Το από εδώ και πέρα θα δικαιώσει ή δεν θα δικαιώσει αυτά που ο καθένας πιστεύει για τον ίδιο. Πάντως καλά έκανε και ορθώς πήγε με τον κύριο Λινό και καλώς έχει και τις οικογενειακές και πολύ φιλικές σχέσεις που έχει και με το ζεύγος Λινού. Αν συγκρίνει κανείς τα του παρελθόντος και τα του παρόντος, συγγνώμη, για μένα το παρόν του κυρίου Τσίπρα είναι πολύ πολύ καλύτερο από το παρελθόν του. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
3: Καβαγιέρι, στάσου έρχομαι, ξέρεις από Βέσπα.
2: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.
4: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Να ευχαριστήσω την Γκάλη για τα πολλαπλά της μηνύματα. Έχει διαφορά, λέει, η πίστη σε μια θρησκεία από την πίστη στην Εκκλησία. Σωστά. Και άλλωστε, ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του είπε ότι όποιος δεν αλλάζει, βουλιάζει. Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, όσον αφορά τον Ερνέστο, μια χαρά είναι, μην ανησυχείς, Γκάλη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης λέει ότι έπρεπε ο κύριος Τσίπρας να πει ότι άλλαξε άποψη για τη δήλωση που είχε κάνει, ότι δεν του ταιριάζει να βγάζει φωτογραφίες στα μοναστήρια ως επίδειξη για κάτι που δεν πιστεύει. Αυτό το είπε Γιάννης σε μια συνέντευξη στο Σταύρο Θεοδωράκη πριν από 20 χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια. Από τότε έχουν περάσει πολλά και φαντάζομαι και εσύ και εγώ 20 χρόνια μετά δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι, ούτε είναι οι ίδια αυτά που πιστεύουμε. Λοιπόν, και νομίζω ότι το σημερινό, το παρόν δηλαδή, και αυτό που κάνεις το παρόν, είτε λες κάτι, είτε δείχνεις κάτι με τη στάση ζωής σου, μπορεί να δείχνει μια αλλαγή. Τώρα, ο Ηλίας που μας στέλνει το μήνυμά του από το δρόμο, λέει, θα μπορέσετε να μας πείτε για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη που έλεγε σε παλιότερες συνεντεύξεις του και φώναζε στην τηλεόραση για το Σαμαρά, το Μητσοτάκη και τα σπίτια αυτών, τι λέει σήμερα και να τον καλέσετε. Λοιπόν, Ηλία μου, θέλω να πω ότι αυτό το θέμα του Άδωνη έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές και το έχουν θέσει και ήδη, και το έχουμε θέσει και εμείς οι δημοσιογράφοι. Πράγματι, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν ήταν στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, έλεγε τα μύρια όσα και για την οικογένεια Μητσοτάκη και για τον Κυριάκο και για την Τώρα και για τον Καραμαλή και για το σύμπαν όλων και του στόλιζε. Στην πορεία ήρθε στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά, απεδέχθη ότι πολλά από αυτά που έλεγε ήταν λάθος και κυρίως αυτό που επικαλείται είναι ότι από την επιστροφή, από την είσοδό του στη Νέα Δημοκρατία και μετά, τέθηκε πάρα πολλές φορές στην κρίση των νεοδημοκρατών που τον εκλέγουν στην δεύτερη θέση, στη δύσκολη περιφέρεια στα βόρεια της Αττικής. Οπότε σου λέει, ναι, έκανα λάθος, έλεγα πράγματα υπερβολικά, ζήτησα με τον τρόπο μου συγγνώμη, δέχθηκα να με κρίνουν οι νεοδημοκράτες, με ψηφίζουν πολλές φορές, άρα πάμε παρακάτω. Και τώρα, λέει λοιπόν, αυτό όσον αφορά τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί και άλλος ακροατής μας, ο Δημήτρης, λέει με τον Άδωνη να βγάλεις ό,τι έλεγε για τη Νέα Δημοκρατία και την οικογένεια Μητσοτάκη. Πράγματι όλα αυτά τα έλεγε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όπως και άλλοι. Όταν είσαι σε ένα άλλο κόμμα, προφανώς λες τα μύρια όσα για το αντίπαλο κόμμα. Αλλά μετά, έλαντε που πας στο αντίπαλο κόμμα, εκεί οφείλεις να δίνεις κάποιες εξηγήσεις. Αν οι εξηγήσεις είναι πιστικές, οι ψηφοφόροι σε ψηφίζουν. Αν δεν είναι, δεν σε ψηφίζουν. Ο Άδωνης και όσοι άλλοι ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία έχουν να πούνε ότι εμάς μας ψηφίζει ο κόσμος. Αν και ο κύριος Μιχαλογιαννάκης πάει με το Πασόκ και το ψηφίσουν οι οπαδοί του Πασόκ στην Κρήτη, δεν έχει να πει κανείς τίποτα, γιατί το ψηφίζουν. Τέλος. Λοιπόν, ο Νίκος επίσης καλησπέρα λέει. Νίκος Ταξί, δεξιός φανατικός τηλεθεατής και της εκπομπής και λοιπά, και παλιότερα, όταν θα βρείτε τον κύριο Κυρανάκη να του πείτε μπήκε Οκτώβριος και ακόμα σε καμία πιάτσα δεν υπάρχει ταχυφορτιστής και δεν έχει βγει ούτε η επιδότηση για τα ηλεκτρικά ταξί. Ένα καθαρό δεξιό κλάδο έβαλαν απέναντί τους. Αυτό θα το πούμε όχι στον κύριο Κυρανάκη, γιατί τώρα έφυγε από αυτή τη θέση, στον κύριο Κότσιρα που είναι υφυπουργός, και καλά κάνεις Νίκο μου και το στέλνεις, να το ρωτήσουμε και από Δευτέρα θα σου έχω απάντηση γι' αυτό, γιατί είναι σημαντικό πράγμα, διότι δεν γίνεται να λες να αλλάξουν ταξί και να βάλουν ηλεκτρικά και μετά να μην μπορείς να τα, οι άνθρωποι που τα πήραν να μην μπορούν να τα φορτίσουν. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Τώρα, στα τελευταία 10 λεπτά της εκπομπής θα αλλάξουμε εντελώς θέμα στην επικαιρότητα, αλλά θα ασχοληθούμε με ένα επίσης θέμα της επικαιρότητας, ιδίως των τελευταίων ημερών, και έχω την χαρά να έχω μαζί μου τον κύριο Νίκο Πλακιά, τον άνθρωπο που στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών έχασε 3 κορίτσια και που συχνά μου κάνει την τιμή να συνομιλούμε μαζί. Καλό μεσημέρι κύριε Πλακιά.
7: Γεια σας, καλό μεσημέρι κύριε Πλακιά.
6: Λοιπόν, θέλω καταρχάς να μου πείτε την προσωπική σας αίσθηση και την εκτίμησή σας για την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να παραπέμψει στο ειδικό δικαστήριο τον κύριο Τριαντόπουλο.
7: Να σας πω τώρα ειλικρινά, ήταν και για μένα μια εξέλιξη η οποία δεν την περίμενα ότι θα κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Την διαβάζοντας και το βούλευμα τις τελευταίες 2 μέρες, είναι ένα βούλευμα καταπέλτης εναντίον του Τριαντόπουλου, του Αγουραστού και των άλλων τριών των διοικητών της τροχιάς, της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρισας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του Γενικού Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας. Είναι ένα πόρισμα, είναι ένα βούλευμα κόλαφος. Ας κρατήσουμε όμως να ενημερώσουμε και τον κόσμο, Δημήτρη, να μιλάμε στον ελληνικό καλύτερα.
6: Ναι, βέβαια, βέβαια.
7: Δημήτρη, μετά από τόσες φορές.
6: Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Από τη στιγμή που μου δίνεις εσύ το OK να μιλάμε στον ελληνικό, θα το κάνω κι εγώ. Εγώ το έκανα για λόγους σεβασμού.
7: Και έχουμε μιλήσει τόσες φορές και τι, να γνωρίζετε ότι κι εσείς οι δημοσιογράφοι βάλατε ένα λιθαράκι σε αυτή την εξέλιξη.
6: Στο μέτρο του δυνατού που μπορούσε ο καθένας.
7: Έτσι ακριβώς, όσο μπορούσε ο καθένας, αλλά και εσείς βάλατε ένα λιθαράκι.
6: Άρα καταλαβαίνω, Νίκο, ότι θα αισθάνεσαι δικαιωμένος από αυτή την παραπομπή.
7: Εγώ Δημήτρη, δεν αισθάνομαι δικαιωμένος. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, αλλά αυτό είναι μια απάντηση σε όλους. Μου λέγανε από την αρχή, επειδή έβγαινα και ορισμένες φορές και έλεγα ότι πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη. Το έχω πει και στην εκπομπή σου, ότι πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη. Πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη και θα συνεχίσω να πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν έχω κάτι άλλο στα χέρια μου αυτή τη δεδομένη στιγμή που μπορώ να κάνω. Αλλά όταν εγώ μιλάω για την ελληνική δικαιοσύνη, Δημήτρη, δεν μιλάω για γενικά για τη δικαιοσύνη που επικρατεί στη χώρα μας ή τα προβλήματα του καθενός που σε νομικό επίπεδο. Εγώ μιλούσα για την αρχή, γιατί το θέμα της δικαιοσύνης απέναντι στα Τέμπη. Εγώ μιλάω πάντα για τα Τέμπη και μόνο για τα Τέμπη. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσω. Από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι η παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο δεν σημαίνει αυτομάτως και καταδίκη. Οπότε δεν χρειάζεται να πανηγυρίζουμε από τώρα. Όμως μην ξεχνάμε ότι έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα για τα δεδομένα της ελληνικής δικαιοσύνης. Και μην ξεχνάμε ότι θα είναι πρώτη φορά υπουργός μετά τη μεταπολίτευση που θα καθίσει απέναντι σε ακροατήριο.
6: Δηλαδή, όχι, έχει καθίσει και άλλος υπουργός, δεν είναι έτσι. Έχει καθίσει και ο κ. Παύλο Κωνσταντίνου και κι άλλοι.
7: Δημήτρη, έχουν καθίσει 6 υπουργοί από τη μεταπολίτευση. Πρώτη φορά υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και πρώτη φορά υπουργός θα βρεθεί απέναντι σε κοινό.
6: Ναι, πρώτη φορά υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, είναι αλήθεια αυτό, ναι.
7: Και πρώτη φορά απέναντι σε κοινό, δηλαδή θα βρεθεί απέναντι σε πολίτες. Δεν έχει ξαναβρεθεί ποτέ.
6: Έχει βρεθεί ο αείμνηστος Κουτσόγιωργας, που ήταν στο ειδικό δικαστήριο για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Και άλλοι.
7: Ευχαριστώ για την
6: συμμετοχή. Υπήρχαν.
7: Τώρα, δεν θα μειώσουμε
6: και σύμφωνα. Περιμένεις να γίνει κάτι αντίστοιχο και με τον Κώστα Καραμαλή?
7: Όχι, με τον Κώστα Καραμαλή είναι αδύνατο. Το λέω και αυτό, σας το λέω αμέσως, δεν χρειάζεται καν να το σκεφτώ. Και αυτό οφείλεται στις ενέργειες τότε της πρόεδρου του Συλλόγου των Τεμπών, κ. Κρυσίνου, που ήταν τότε πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών, με ένα κατηγορητήριο που έκανε εναντίον του κ. Καραμαλή, το οποίο κατηγορητήριο ήταν, δεν μπορώ να πω ακριβώς την έκφραση που έκανε στο μυαλό μου, αλλά ήταν ένα πάρα πολύ ελλιπές κατηγορητήριο. Δυστυχώς ακολούθησαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήταν τότε, Δημήτρη, που θυμάστε, αν θυμάστε καλά, ήταν όλοι που τρέχαν πίσω από τα Τέμπη για να πάρουν τους ψήφους.
6: Σωστά. Άρα εκτιμάς ότι ο Καραμαλής δεν θα παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο?
7: Όχι, δεν θα παρεπιστεί στο ειδικό δικαστήριο. Με το σημερινό κατηγορητήριο είναι αδύνατο να παρεπιστεί. Δηλαδή, διότι το πήραν το κατηγορητήριο και το κάνανε όπως.
6: Και αποδίδεις μέρος αυτής της ευθύνης και στην κυρία Καριστιανού για το γεγονός ότι δεν θα παραπεμφθεί.
7: Όχι προσωπικά στην κυρία Καριστιανού. Είχε τότε τον ρόλο της Προέδρου του Συλλόγου Τεμπών. Ήταν όλος ο Σύλλογος των Τεμπών που έπρεπε να λάβει τις ευθύνες του. Δεν είναι, ήταν σύλλογος, δεν λειτουργούσαν σαν σύλλογος.
6: Ναι, ναι, αυτό, με αυτή την έννοια το λέω.
7: Προσωπικά ο Σύλλογος πρέπει να λογοδοτήσει κάποια στιγμή γιατί έκανε αυτή την κυρία. Όπως και το κόμμα της αντιπολίτευσης. Εγώ, Δημήτρη, όπως βλέπεις και καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δεν θα πάω κομματικά, δεν θα πάω στα γυαλιά κόκκινα, πράσινα. Δεν το είδα ποτέ έτσι το θέμα. Και ακόμα και τώρα που βλέπω μετά την παραπομπή του Ριαντόπουλου, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να πανηγυρίζουν, θυμώνω. Και τι να πανηγυρίζουν. Να ξέρει και ο κόσμος ότι δεν έχει δηλώσει κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης καμία παράσταση υποστήριξης κατηγορίας εναντίον και του Τριαντόπουλου και του Καραμαλή. Τα νομικά του επιτελεία. Δεν τα βλέπουν ξαφνικά στις τηλεοράσεις, ενώ τρεις μήνες τα είχαν ξεχάσει τα τέμπη και από την πολιτικοποίηση συγγενούσαν και τρύψαν όλη στη γωνία. Τώρα θυμηθήκαν πάλι τα τέμπη. Καλό είναι να απέχουν από τα τέμπη. Γιατί μετά, όταν του λέει ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Σωρίδης ότι εκμεταλλεύονται τα τέμπη, δεν φταίει κανένα πατέρα, κανένα τέμπη.
6: Τώρα και κάτι τελευταίο, Νίκο. Υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση στην αρχή έναρξης της δίκης για το αν χωράει ο χώρος κλπ. Κλπ. Πάρα πολλά πράγματα. Και μαθαίνουμε στην πορεία ότι τελικά σε αυτή τη δίκη που γίνεται σε καθημερινή βάση σχεδόν, είναι 20 άνθρωποι πάνω κάτω μέσα στην αίθουσα. Είναι έτσι?
7: Ακριβώς έτσι είναι. Εγώ επειδή πηγαίνω έρχομαι και πηγαίνω Ελλάδα και το αστείο της υπόθεσης ποιο είναι. Ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι φώναζαν για την αίθουσα δεν έχουν έρθει να φανταστεί. Εκτός από την πρώτη μέρα, ειλικρινά, εγώ είμαι εκεί, δεν παίρνω απουσίες, δεν είμαι απουσιοδότης. Θέλω να ξεκινήσει. Μέσα μιλάμε με τους άλλους συγγενείς, γνωρίζω τους νομικούς τους, γνωρίζω τους νομικούς συναντήσεις. Όλοι εκείνοι οι οποίοι έκαναν όλον αυτό τον τόρο από τις πρώτες ημέρες, δεν έρθε κανένας στο δικαστήριο. Βέβαια και εγώ την πρώτη μέρα, όταν πήγα, έβαλα εναντίον του κ. Φλωρίδη και του κ. Δικήσης, διότι ήταν μια αίθουσα
6: που
7: ήταν κατάλληλη. Και σωστά, γιατί πώς έγινε αίθουσα μετά από ένα μήνα με δύο εργασίες, μια αίθουσα που μπορεί άνετα να φιλοξενήσει ένα μεγάλο αριθμό ατόμων. Την δεδομένη στιγμή αίθουσα, όχι μόνο. Θα σα πω, εγώ ντρέπομαι ορισμένες φορές όταν βλέπω ότι είμαστε μόνο 10-15 συγγενείς και οι δικηγόροι είναι πολλές από τους συγγενείς.
6: Μάλιστα. Να το ξαναπείς αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ή μας είπες ότι αυτοί που έκαναν τη μεγάλη ιστορία και τον τόρο να είναι μεγάλη αίθουσα για να χωράνε όλοι, δεν ξαναπάτησαν. Αυτό μας είπες.
7: Το είπα, μα τους το έχω πει και αυτοπροσώπους. Τους έχω πει και με μηνύματα, λέω είναι ντροπή. Δηλαδή θα να κάνουμε τόρο και μετά να μην ερχόμαστε στην δίκη. Ήξερα έτσι, ειλικρινά σου λέω, Δημήτρη, θα ήμουν κι εγώ υπέρμαχος στον αρτή η δίκη στην Αθήνα. Εγώ υποστήριξα να μείνει η δίκη στη Λάρισα, γιατί υπολόγισα ότι η Λάρισα είναι ένα μέρος το οποίο μπορούμε να το φτάσουμε από μία ώρα μέχρι μία μισή, δηλαδή από Θεσσαλονίκη,
6: ναι,
7: από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, και είναι το κέντρο της Ελλάδας. Που και οι δικηγόροι να μειωθούν τα έξοδα, αυτό ήταν το γνωμικό μου.
6: Ναι.
7: Αν ήξερα ότι δεν πατάει κανένας από τους συγγενείς και όλοι αυτοί που λέγανε από την αρχή, και όχι μόνο οι συγγενείς, να μην λέμε τους συγγενείς, γιατί οι συγγενείς πρέπει να έχουν δουλειά του, να βιοποριστεί, ο άνθρωπος να έχει λες δύο δουλειές. Οι νομικοί τους πού είναι, Δημήτρη, αυτοί που κάναν τις μανούλες όλες.
6: Ούτε οι δικηγόροι έρχονται.
7: Ούτε οι δικηγόροι. Μάλιστα. Δεν αρχίσω και λέω ονόματα, οι δικηγόροι αυτοί πήγαν την πρώτη μέρα και κουνούσαν το χέρι επιδεικτικά και κάνανε.
6: Και μετά εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Εγώ σου λέω ότι τον συγγενή δεν θα τον κατηγορήσω.
6: Εννοείται. Όχι, μα οι δικηγόροι είναι έχουν την ευθύνη να είναι εκεί, προφανώς.
7: Δηλαδή, όταν θα ανοίξουν τα αστικά, θα έρθει πρώτος αυτός ο δικηγόρος. Εγώ τα κρατάω. Θα είμαι απουσιολόγος, αλλά δεν θα είναι και τόσο εύκολο απέναντί μου όταν θα τους αντικρίσω. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ένας δικηγόρος ο οποίος δεν παρακολουθεί, δεν έχει διαβάσει τη δικογραφία και υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι το μόνο που λένε τα 3,5 χρόνια είναι λαθρυμπόριο, ξυλόλιο και τίποτα άλλο.
6: Μάλιστα.
7: Είναι η εύκολη λύση όταν. Σχολείο Δημήτρη μου και ήμασταν αδιάβαστοι, τι λέγαμε, μας έβαλε δύσκολα θέματα ο καθηγητής και δεν ξέραμε να γράψουμε. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και εδώ και πετάνει μια σαχλαμάρα στους πελάτες ότι είναι μια δίκη κουτσουμένη, δεν υπάρχει μέσα η πυρόσφαιρα, δεν υπάρχει μέσα το λατριμπόριο.
6: Και δεν είναι παρόντες καν στη δίκη.
7: Ακριβώς, αυτά είναι βλακείς, όλα υπάρχουν στο κατηγορητήριο, όλα υπάρχουν στην δικογραφία και για την πυρόσφαιρα και για τη φωτιά και για τα πάντα. Να ανοίξουν τη δικογραφία να τη διαβάσουν.
6: Λυπηρό είναι πάντως αυτό που λες, ότι δεν είναι καν παρόντες ούτε οι δικηγόροι.
7: Μα για αυτούς λέω κατά πρώτο χρόνο. Ναι, ναι. Και μετά για τους συγκινείς να τους πιέσουν.
6: Μάλιστα.
7: Πώς θα πει ο δικηγόρος Δημήτρη Μότα θα αρχίσει να πέσει ένα κατηγορούμενο. Τι θα τον ρωτήσει. Για το ξυλόλιο. Γιατί υπάρχουν και αναδύο που το μόνο που λένε εκεί μέσα.
6: Είναι για το ξυλόλιο.
7: Για τέλεια σιλικόνης και τίποτα άλλο. Ναι. Αρχικά αυτή η δίκη δεν έχει καμία σχέση με αυτό το θέμα. Καμία σχέση.
6: Μάλιστα.
7: Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κατηγορητήριο για 36 κατηγορούς. Για κακούργημα, είναι ένα κατηγορητήριο το οποίο είναι πάλι μην ξαναπώ, είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν γίνει στην Ελλάδα.
6: Και είναι αλήθεια αυτό που λες. Δυστυχώς τα φώτα πέφτουν πάνω σε αυτή τη δίκη μόνο όταν υπάρχει ένα. Πώς να το πω, εμφανίζεται ένταση, ένα πολιτικό πρόσωπο, μια ένταση και μετά από λίγο ξεχνιέται πάλι.
7: Μια διαφωνία μεταξύ των συγγενών.
6: Και δυστυχώς το ίδιο έγινε και στη δίκη στο Μάτι. Το λέω με πικρή αυτό. Σε ευχαριστώ.
7: Το λένε και εμένα.
6: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, Νίκο. Ξαναλέω ότι τη δυνατότητα να μιλάμε στον ενικό μου την έδωσες εσύ και γι' αυτό το κάνω.
7: Είμαι πάντα στη διάθεσή σου όποτε χρειαστείς και όποτε χρειαστείς.
6: Ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε ξανά.
7: Μας, να είστε καλά.
6: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Πλακιά. Είναι πολύ θλιβερό αυτό που μας είπε, ότι ούτε οι δικηγόροι πάνε σε αυτή τη δίκη, μια δίκη που συζητήσαμε τόσο πολύ ότι θα έπρεπε να γίνει γρήγορα, που γίνεται γρήγορα, που ξοδεύτηκαν ώρες επί ωρών για το χώρο που πρέπει να είναι μεγάλος για να χωρέσει όλους αυτούς που θα ήθελαν να την παρακολουθήσουν, και που μια εβδομάδα μετά την έναρξή της όχι μόνο οι συγγενείς αλλά δεν πάνε ούτε οι δικηγόροι που θα έπρεπε να είναι εκεί για να παρακολουθήσουν αυτή τη δίκη. Λοιπόν, και με αυτά από τον κύριο Πλακιά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Η Λίνα Κλήτου είναι ήδη στο στούντιο για το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Σας εύχομαι να περάσετε ένα χαρούμενο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας λίγο μετά τη μία τη Δευτέρα. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.
8: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
10: Άνεση και λειτουργικότητα.
11: Αισθητική και ποιότητα.
10: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
11: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
10: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
11: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Μελισσότοπος Καστοριάς.
11: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
10: Ζήστε το σπίτι σας.
12: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
13: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
12: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
13: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
14: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
13: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
14: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
15: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
16: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
17: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
18: Α 94,7.

Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε καλά έτοιμοι να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Έτσι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για να ξεκινήσει όμορφα το βράδυ μας, όπως ξέρετε, χρειάζομαι από εσάς ένα θερμό χειροκρότημα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν τόσο σκληρά για να στηθεί μια τόσο όμορφη παραγωγή για όλους εμάς. Για να ξεκινήσει, όπως έλεγε, η βραδιά μας, δώστε ένα θερμό χειροκρότημα στους καλλιτέχνες μας. Καλή διασκέδαση, λοιπόν. Πάμε, παιδιά!

Θέλω να σας πω ένα τραγούδι που αγαπήσαμε όλοι. Θα γυρίσουμε 10 χρόνια πίσω σε ένα τραγούδι που αγαπήθηκε σε όλη την Ελλάδα, αλλά ξεκίνησε από αυτήν εδώ την πόλη, Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

επειδή δεν θέλω να χαλαρώνουμε και πολύ. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Για δείξτε μια τσιρίδα να ακούσω. Είστε έτοιμοι να κουνηθούμε λιγάκι?

0: Αλφα 94,7. Ένα καλό κρασί, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
1: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
7: Καλώστε!
8: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
9: Γεια σας!
8: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
8: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
7: Σοβαρά.
8: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Είμαστε καλά! Λέω, είμαστε καλά!

0: Α94,7. Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
1: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φορά κράνος.
8: Φορά κράνος.
6: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782 Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
1: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Καλώστη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας!
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
7: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και υποφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
10: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Α94,7.
2: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και όχι μόνο. Μπορείς την Παρασκευούλα να τη δεις και διαφορετικά, εκτός από ζάχαρη και μέλι, τις περισσότερες φορές. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα καλωσορίσατε 2 το Οκτώβρη.
1: Καλώς τους. Κόσμας Κατραμάδος Εβιβαλή. Εδώ κλείνουμε την εβδομάδα μας. Παρασκευούλα σήμερα.
0: Έτσι. Ωραία. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.
1: 2 Οκτώβρη.
0: Να σας φτιάξουμε τη διάθεση, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.
1: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε γενικότερα.
0: Σημειώστε το. Αυτό. Έτσι. Ούτε χθες ούτε προχθές μας βγήκε κανένα ζόρι μεγάλο. Έτσι. Ελπίζω σήμερα να μην έχουμε τίποτα ιδιαίτερο εδώ στην εκπομπή.
1: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον
0: Ιουστίνο. Να μας βγει καμιά γκρίνια εννοώ.
1: Στον Ιουστίνο, την Ιουστίνα, τον Κυπριανό, την Κυπριανή και την Κυπρούλα. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, παιδιά, σήμερα.
0: Ορίστε.
1: Κάντε κάτι, χαμογελάτε γιατί χανόμαστε.
0: Σα χαζί, ξέρω και εγώ, χαμογελάτε.
1: Χαμογελάτε και κάντε τους άλλους να ανησυχούν.
0: Μέχρι εκεί,
1: Και Διεθνής ημέρα μη βίας.
0: Μη βίας. Μάξι. Ό,τι πεις εσύ. Μόνο βία βλέπω. Δεν βλέπω και κάτι άλλο γύρω μας. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, με το ξεκίνημα σήμερα, Παρασκευή, θα πούμε κάτι ευχάριστο. Έτσι θα βοτήξουμε στα βαθιά. Έτσι, και θα πούμε τα 5 σημάδια. Προσοχή. Έτσι, δώστε προσοχή εσείς που ενδιαφέρεστε. Τα 5 σημάδια που δείχνουν ότι βγαίνεις με ψυχοπαθή.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία
0: έτσι,
1: ξεκινήσαμε.
0: Προσοχή. Εγώ δίνω συμβουλές για το Σαββατοκυριακό. Διαβάζω πράγματα και θαύματα που γίνονται σε ζευγάρια. Μην κοίτας που δεν τα λέμε εδώ πέρα, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, 5 σημάδια ότι ο άλλος είναι ψυχοπαθής. Προσέξτε. Έλλειψη τύψεων και συνείδησης. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βλάψουν ανθρώπους οικονομικά, συναισθηματικά, ακόμα και σωματικά, αν πρόκειται να κερδίσουν κάτι από αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε. Ενεργούν αποκλειστικά για προσωπικό κέρδος. Έχουν πλήρη επίγνωση του σωστού και του λάθους, του ηθικού και του ανήθικου, αλλά το συμφέρον τους είναι αυτό που υπερισχύει πάντα, με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους γύρω τους, ακόμα και τα μέλη της οικογένειάς τους.
1: Μάλιστα.
0: Έλλειψη ενσυναίσθησης. Έτσι. Η περιφρόνηση των συναισθημάτων και των δικαιωμάτων των άλλων. Είναι ανίκανοι σε μεγάλο βαθμό να αισθανθούν λύπη, μετάνοια ή άλλο φυσιολογικό συναίσθημα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αναγνωρίζονται. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, είναι αρκετά δύσκολο να αναγνωριστούν, καθώς παρουσιάζονται ως σαγηνευτικοί, γοητευτικοί, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι θα τους περιέγραφαν ως ευχάριστους, πραγματικά χαρακτηματικούς, ακόμα και ως καλούς ανθρώπους.
1: Τι λες, βρε παιδί μου.
0: Μια χαρά θέατρο μπορούν να παίξουν. Και τέλος, είναι ανεύθυνη. Ανευθυνότητα, με αποτυχία διατήρηση σταθερής εργασίας και περάτωση των οικονομικών υποχρεώσεων, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουν και τις σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους. Ανοίξτε το εργοτήσιο να τρώνω.
1: Τώρα, μισό λεπτάκι.
0: Να. Έτσι που λες.
1: Μάλιστα.
0: Δώστε προσοχή με ποιους τύπους βγαίνετε, παιδιά.
1: Καλά, ότι θέλει προσοχή, πάντα θέλει προσοχή, να προσέχουμε τις παρέες μας, γιατί δεν ξέρεις που μπορείς να μπλέξεις και τι μπορεί να συμβεί.

0: Έρχεται διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε λίγο νερό.
1: Έτσι, να δροσιστεί λίγο ο κοσμάς εδώ πέρα.
0: Να δροσιστούμε
1: και εμείς
0: λίγο. Να φάμε ένα κουλουράκι που έχει μείνει εδώ από χθες.
1: Είναι καλό.
0: Είναι νόστιμα.
1: Δεν είχες αφήσει ανοιχτή την τσάντα, να ξεραθούν. Είναι...
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος μας βρίσκεται, γινόμαστε φίλοι, τα λέμε από εκεί μέσα.
1: Εδώ λοιπόν εμείς επικοινωνούμε, εδώ τα λέμε, εδώ τα βρίσκουμε.
0: Και έτσι όπως μαζευόμαστε, έτσι σιγά σιγά.
1: Φθινοποδιάζει.
0: Έτσι, έτσι. Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Στη
0: συνέχεια.
1: Αν ωστόσο δεν ξέρετε πού να μας βρείτε για να μας στείλετε τα μηνύματα, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λακτινικούς χαρακτήρες στα social media.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 94,7.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
0: Αλφα 94,7.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη, εδώ μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλώς όρισες εσύ που μας ακούς. Έτσι, συντονίσου εδώ κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, 2 ώρες μαζί είμαστε.
1: Καλώς μας ήρθες στην
0: παρέα. Με διάφορα
1: μας
0: που συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη ζωή και όχι τίποτα από τα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον. Έτσι,
1: και
0: αυτά τα γκρίζα.
1: Εμείς γενικότερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή μας αρέσει να ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Μπας και μας μείνει τίποτα, μπας και θυμηθούμε κάτι και αλλάξουμε λίγο τη στάση μας απέναντι στα πράγματα. Σαν σήμερα λοιπόν, 2 Οκτωβρίου, το 1828, το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. 1968 είχαμε τη σφαγή του Τλατέλολκο. 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού, 10.000 άτομα είχαν διαδηλώσει ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό, είχαν χάσει τη ζωή τους 260 άτομα και 1.200 είχαν τραυματιστεί. 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. 2016, όργη και αγανάκτηση, απογοήτευση και ανησυχία ήταν τα κυρίαρχα συναισθήματα που ένιωθαν οι Έλληνες πολίτες, 7 στους 10 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 2 Οκτωβρίου.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, να ένα ζήτημα που μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα που δεν είπαμε χθες.
1: Λόλα, να ένα μιλώ, για πες.
0: Για την πρόταση γάμου.
1: Α.
0: Σου έχουν κάνει πολλές φορές ή μία ήταν και η τελευταία?
1: Μου έχουν κάνει...
0: Ή έχεις κάνει εσύ, θα μπορούσες να έχεις κάνει και εσύ.
1: Όχι, δεν έχω κάνει. Ναι. Γιατί γενικά ένιωθα ότι ποτέ δεν με αφορούσε ο γάμος.
0: Καλέ, ναι.
1: Μου έχουν κάνει...
0: Και έτσι η Εύη ποτέ την αφορούσε ο γάμος, είναι παντρεμένη με παιδί.
1: Ναι.
0: Εγώ που με αφορούσε δεν είμαι.
1: Κάτσε βέβαια, με μπερδεύεις.
0: Ψάχνει τώρα, μετράει τις φορές που έχει προτάσεις γάμου.
1: Είχα...
0: Κοίταξε να δεις.
1: Και στην τέταρτη είπα το ναι.
0: Στην τέταρτη.
1: Όχι από τον ίδιο άνθρωπο.
0: Από άλλους.
1: Ναι.
0: Είναι τέσσερις διαφορετικοί λοιπόν.
1: Οκ.
0: Okay. Τι διαφορετικό είχαν όλοι αυτοί? Δηλαδή, ας πούμε, δεν ήταν η ώρα τους, δεν ήταν οι χαρακτήρες, δεν έκαναν.
1: Κοίτα,
0: τι?
1: Η πρώτη πρόταση ήταν... Ήμουνα σε μικρή ηλικία. Ο άνθρωπος ήταν αυτό που θα πούμε γεια σας τελείως. Του λες ότι ξέρεις, αγόρι μου, δεν μου κάνεις, θέλω να χωρίσουμε. Και την επόμενη μέρα σου σκάει ότι σε παίρνει τηλέφωνο, θέλω κάτι να σου ζητήσω, θέλω να συζητήσουμε λίγο κάτι και αυτό. Και σου σκάει με μονόπετρο. Τι δεν έχεις καταλάβει, αγόρι μου? Αυτό ήταν το πρόβλημά μου, νομίζεις? Εσύ δεν μου κάνεις.
0: Δεν ενέδωσες όμως.
1: Είναι δώσω, παιδί μου, πας καλά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ήταν έτσι κάτι τέτοιο, βρε παιδί μου.
0: Είναι παραστική δηλαδή οι τρεις από τους τέσσερις. Εννοώ δηλαδή ότι δεν είχαν ουσιαστικά βάση και ουσία να σου κάνουν.
1: Ίσως ο ένας να είχε, έτσι, είχε λίγο ένας μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μαζί μου, αλλά ήταν αυτή η κατάσταση που νιώθεις ότι ο άλλος σε πνίγει, ότι θέλει να σε βάλει σε ένα χρυσό κλουβί. Έτσι, να σε έχει εκεί να κελαϊδά στο καναρίνι το δικό του. Όχι, ναι, αυτό. Και εγώ δεν
0: θα μιλήσουμε για ζώδια.
1: Δεν είμαι σε τέτοια κατάσταση ως δίδυμος, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ήθελα αέρα-αέρα και με πιάνανε διάφορα.
0: Πρόσεχε.
1: Έχουμε ένα αντισηπτικό εδώ μέσα. Το οποίο το πατάς και πετάει αλλού για αλλού.
0: Δεν ξέρεις όμως που θα πετάξει.
1: Παραλίγο να πέσει μες στα μάτια μου.
0: Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση.
1: Εσύ πόσες?
0: Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ, μέχρι και πέρυσι. Στα 49 μου έκανα για πρώτη φορά.
1: Και,
0: και...
1: πρόκοψε.
0: Τελικά δεν είναι. Όχι, δεν πήρε αρνητική. Ήταν μια χαρά ήταν η όλη υπόθεση, αλλά μάλλον η εξέλιξη ήταν αρνητική, τι να πω. Πάντως τη φορά που παντρεύτηκα, γιατί έχω παντρευτεί,
1: ναι,
0: το κάνανε. Δεν έκανα εγώ.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι.
0: Αυτό δεν ξέρω, για άλλους είναι κακό. Έτσι, για άλλους είναι κακό.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί.
0: Ούτε εμένα με ενόχλησε ποτέ. Έτσι, δεν είχα το μυαλό μου να παντρευτώ. Δεν με διέφερε αυτό δηλαδή.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Και να είσαι και 30 χρονών ή 25, ξέρω και εγώ να το σκέφτεσαι και όλα αυτά. Εμένα με διέφερε να είχα έναν άνθρωπο δίπλα μου. Έτσι, και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα που εννοούνται όταν έχει σπίτι και οικογένεια.
1: Εγώ τώρα να ρωτήξω κάτι.
0: Έλα, πες το.
1: Αυτή η συζήτηση για τις προτάσεις γάμου, πώς
0: έτσι
1: προέκυψε?
0: Έτσι μου ήρθε εμένα να το ανοίξουμε αυτό το θέμα κάποια στιγμή.
1: Α, φαντάστηκα ότι κάτι θα είχαμε, βρε παιδί μου. Κάποια πρόσφατη πρόταση γάμου, ότι κάτι συνέβη.
0: Όχι. Έχουμε παραμείνει εκεί που ήμασταν. Καταλάβες. Αλλά ήθελα γενικότερα έτσι το συνέστημα αυτό. Δηλαδή, πώς νιώθει μια γυναίκα κυρίως όταν τις κάνεις πρόταση γάμου? Καταλαβαίνεις.
1: Ρωτάς λάθος άνθρωπο.
0: Και είναι άκυρη τελικά. Δηλαδή είναι άκυρος αυτός, ας πούμε. Ή βγαίνει άκυρος, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, γενικότερα θεωρώ, γενικά, έτσι, γενικά, όχι ειδικά, θεωρώ ότι το να προτείνεις σε έναν άνθρωπο, να πεις μάλλον σε έναν άνθρωπο ότι θεωρείς ότι είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θέλεις και μπορείς να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου μαζί του, είναι κάτι πολύ τιμητικό.
0: Είναι κάτι ξεχωριστό όμως κιόλας.
1: Και είναι κάτι πολύ τιμητικό, σου λέει,
0: ναι,
1: ο άλλος.
0: Για να είναι τιμητικό όπως το λες, πρέπει να το έχει κάνει ελάχιστες ως μία φορά. Γιατί αν το έχει κάνει σε άλλες 20 τον προηγούμενο χρόνο,
1: ναι,
0: δεν είναι και πολύ τιμητικό. Έτσι δεν είναι? Εγώ στη δικιά μου την περίπτωση, ας πούμε, το να το κάνεις πρώτη φορά σε 49 νομίζω ότι έχει μια αξία.
1: Ναι.
0: έτσι. Δηλαδή, όταν στα 30 σου κάνουν και εσύ δεν κάνεις, έτσι, νομίζω ότι για να το έχεις πάρει απόφαση σημαίνει ότι να το κάνεις όλο αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, εν πάση περιπτώσει. Άλλοι το κάνουν, μπορεί να το κάνουν 20 φορές το χρόνο, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι η διαφορά.
1: Εντάξει, κοίτα, σου λέω, σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το σημαντικό. Ή θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι κάτι το
0: σημαντικό. Ναι, θα έπρεπε, όχι ότι ναι. Είναι, θα έπρεπε.

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά θέματα τα οποία έτσι είναι προς συζήτηση. Ας πούμε η ΕΡΤ,
2: ναι,
1: η ΕΡΤ γενικότερα.
2: Πες μου.
1: Νομίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ.
2: Εντελώς.
1: Εγώ συζήτησα με άνθρωπο, με ηθοποιό, τις τελευταίες μέρες που παίρνει και μέρος σε μία από αυτές τις σειρές.
2: Ναι.
1: Τάσος Κωστής λέγεται.
2: Ναι.
1: Όπου μου λέει ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια για να δω πάλι αυτό να συμβαίνει, δηλαδή να υπάρχει μια οργάνωση έτσι ώστε να λειτουργήσει η μυθοπλασία στην ΕΡΤ με καλό τρόπο, με όμορφο τρόπο. Και νομίζω ότι χωρίς να κάνουμε διαφήμιση, έτσι καλώς και κρατικό κανάλι είναι, σιγά σιγά νομίζω ότι αξίζει τα λεφτά του, δηλαδή
2: έχει,
1: που τα πληρώνουμε όλοι.
2: Έχει βάσιμες βάσιμες αξιώσεις.
1: Α, ναι. Έχει και το Netflix,
2: και
1: το οποίο
2: Netflix
1: είναι επίσης ωραίο.
2: Βεβαίως.
1: Είδα ένα ντοκιματέρ για το Θεό με τον Morgan Freeman τις προηγούμενες μέρες, πάρα πολύ ωραίο. Έχει ντοκιματέρ, έχει ταινίες, έστω και αν είναι λίγο παλιότερες. Έτσι, και γενικότερα έχει έναν άλλο πολιτισμό σε σχέση με τα υπόλοιπα κανάλια. Λοιπόν, βλέπεις, έχουμε διάφορα να συζητήσουμε, δεν είναι μόνο οι προτάσεις γάμου.
2: Όχι,
1: λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε ακόμα μια ώρα μπροστά μας.

0: 94,7. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
9: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
15: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr.
6: Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
16: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή. Είναι 2 το Οκτώβρη. Έβιβαλή Κοσμάσια Δραμάδος εδώ. Έχουμε θεσπίσει από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έχουμε.
0: Να σας ταξιδεύουμε σε κάποιο μέρος εκτός Ελλάδας. Έτσι σύντομα, σε ένα λεπτό δηλαδή. Να σας δίνουμε έτσι κάποιες ιδέες που αν έχετε χρήματα μπορείτε να πάτε τις γιορτές, ή αν δεν έχετε να μαζεύετε, μπας και πάτε. Είναι και αυτό.
1: Να μαζεύετε, εντάξει, και αυτό δύσκολο μπορεί να είναι για κάποιους, αλλά παιδιά, ας βάλουμε στόχους.
0: Ναι. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε προτείνει
1: Στοκχόλμη.
0: Βεβαίως. Τώρα λοιπόν θα σας προτείνω εγώ Μιλάνο. Εδώ Μιλάνο. Δίπλα. Εδώ δίπλα, γειτονικά ρε παιδί μου. Έτσι, Χριστούγεννα θες, Πρωτοχρονιά θες. Μιλάνο. Το Μιλάνο, παιδιά, δεν είναι σαν τη Ρώμη. Καμία σχέση. Έτσι, η Ρώμη είναι ένα μέρος που επίσης μπορείς να πας Χριστούγεννα.
1: Αλλά θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή για τη Ρώμη.
0: Ναι, μπορείς να πας Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Η Ρώμη είναι ένα, ας πούμε, τεράστιο ανοιχτό μουσείο, θα έλεγες. Το Μιλάνο δεν είναι έτσι. Έτσι, από δικιά μου εμπειρία, το Μιλάνο είναι υπέροχο, καταπληκτικό, μαγαζιά, ρούχα, κόσμος, δεν ξέρω κι εγώ, θα βρεις εκεί και κάποια καφέ ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, αν προχωρήσεις λίγο πιο μέσα στα στενάκια, μπορείς να δεις μια άλλη Ιταλία, ένα άλλο Μιλάνο, πολύ πιο φτωχό. Έτσι, έχει ένα καλό το Μιλάνο, εκτός όλων των άλλων, ότι μπορείς με ένα τρένο, από αυτά τα ωραία όμως, όχι σαν τα δικά μας, έτσι, να το πάρεις το τρένο και να σε πάει Πέργαμο, που είναι υπέροχο γιατί είναι κάστρο, είναι ωραίο σημείο, να περάσεις δηλαδή όλη μέρα εκεί, παίρνοντας, κάνει γύρω στα 50 λεπτά και κοστίζει 5 ευρώ και 20 λεπτά το άτομο. Με το τρένο να πας και 5 ευρώ να γυρίσεις, εννοείται. Είναι μια ωραία εκδρομή, όπως επίσης μπορείς να πάρεις το τρένο και να πας Λίμνη Κόμο. Δηλαδή, με ένα τρένο το οποίο δεν θα σου πάρει παραπάνω από 50 λεπτά με μία ώρα, μπορείς να πας σε ωραία μέρη. Λίμνη Κόμο, μπορεί να συναντήσεις και τον Τζορτ Κλούνεϊ εκεί, άμα είσαι πολύ τυχερός, τυχερή.
1: Κοίτα, άμα μου πεις για τον Τζόνι τον Ντέπι, ναι, να πάω να το συναντήσω.
0: Τώρα.
1: Το Τζόρτζ τον Κλούνι είναι και η αμαλέλα μου δίνει, εγώ δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ένα, ότι εγώ θα σας προτείνω καλύτερα να πάτε Πέργαμο από το Μιλάνο, όσες μέρες, εκτός και αν πάτε μόνο 2 μέρες, δεν προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα. Μιλάμε τώρα για μια εβδομάδα, ας πούμε, να έχεις μια εβδομάδα να ταξιδέψεις ωραία, να έχεις μια άνεση. Λοιπόν, στο Πέργαμο είναι καλύτερο για Χριστούγεννα και για Πρωτοχρονιά. Δεν ξέρω αν έχετε πάει εσείς, αν έχετε μια άλλη γνώμη. Εγώ που έχω πάει είναι υπέροχα, καταπληκτικά για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Άντε και φώτα.

0: τι έχουμε?
1: Πολλά και διάφορα. Λοιπόν, καταρχάς να σου πω μια απίθανη ιστορία, η οποία δεν είναι από κάπου, να πεις, μας έρχεται από τα εξωτερικά.
0: Α, είναι δικιά μας εδώ.
1: Είναι εμείς ντόπια.
0: Παράγουμε δικές μας ιστορίες, ναι.
1: Στερεά Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, μία γιαγιά 80 ετών βρέθηκε στα δικαστήρια κατηγορούμενη για βάναυση μεταχείριση στο ζώο της. Mm-hmm. Το ζώο της...
0: Τι ζώο είχε?
1: Ένα γαϊδαράκο.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν του είχε κόψει τα νύχια και η φιλοζωική την κατηγόρησε ότι είχε βάναυση μεταχείριση απέναντι στο ζώο. Τη μήνυσε και της πήρε το γάιδαρο.
0: Μια χαρά.
1: Στο δικαστήριο όμως αθώθηκε. Να. Βεβαίως.
0: Ο γάιδαρος επιστράφει.
1: Η γιαγιά ισχυρίστηκε στον πρόεδρο της έδρας ότι ουδέποτε κακομεταχειρίστηκε το γαϊδουράκι της, ενώ η συγκίνησή της ήταν τέτοια που δεν άντεξε και κατέληξε να κλαίει με λυγμούς. Mm-hmm.
0: Κοίταξε να δεις, αυτού το είδους τα ζώα, τα άλογα και τα γαϊδούρια είναι βοηθητικά σε κάποιες περιοχές ακόμα, και αν είναι και συνήθεια μεγάλων ανθρώπων που είναι 70-80 χρονών, είναι το εργαλείο τους, όπως είναι για μας το αυτοκίνητο, ας πούμε.
1: Τώρα, να σου πω ο τρόπος ο οποίος... και η παρέα τους κάποιες φορές.
0: Μερικές φορές, ναι, άμα είσαι μόνος σου, φτάνεις να μιλάς με τα ζώα, όντως. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι... δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις τώρα ότι κακομεταχειρίζεσαι το γάιδαρο αν το χτύψει λίγο εδώ, λίγο εκεί.
1: Όχι, γιατί δεν παλιότερα... δεν του είχε κόψει τα νύχια.
0: Ό,τι να είναι, τέλος πάντων, γιατί, ας πούμε, παλιότερα θα δεν τα κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι, δηλαδή... δεν τα κοιτάγανε τόσο.
1: Εντάξει,
0: τώρα έχουμε φτάσει σε υποχόντριες καταστάσεις, ας πούμε.
1: Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι όντως κακομεταχειρίζονται τα ζώα.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κακομεταχειρίζονται ανθρώπους. Οπότε νομίζω ότι προηγούνται αυτοί.
1: Θα προτιμούσα να μην το γενικεύουμε. Ότι είναι καλό να τα φροντίζουμε όλα.
0: Όλα είναι καλό, ναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω, οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι που έχουν ζήσει έτσι, μην τους κατηγορούμε. Έχουν μάθει διαφορετικά. Ίσως και σίγουρο να είναι ότι τα αγαπάνε περισσότερο τα ζώα από νεότερους. Εγώ αυτό το πιστεύω. Δεν νομίζω κάποια η οποία θα έκλαιγε έτσι όπως λες εσύ μες στο δικαστήριο. Mm-hmm. Όταν την κατηγορούν ότι έχει κακομεταχειριστεί το ζώο της, τέλος πάντων.
1: Πάντως για να αθωθεί η γυναίκα προφανώς και δεν ίσχυε κάτι από όλα,
0: εντάξει,
1: αυτά.

0: Φτάσαμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Να σας θυμίσουμε τελευταία φορά ότι έχουμε Facebook, έχουμε και Instagram για επικοινωνία.
1: Απολέχει ο Μπακτσές μας.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα επικοινωνήσουμε, εκεί θα γίνουμε φίλοι. Όλα εκεί.
1: Εκεί θα τα πούμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
10: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
11: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Καθημερινά μαζί σας για 2 ώρες, από Δευτέρα όσο Παρασκευή. Έτσι, μπήκαμε έτσι λίγο πιο γερά στο φθινόπωρο από σήμερα, το νιώθουμε. Ευχόμεθα τα καλύτερα.
1: Κόσμα, σε θέλω συγκεντρωμένο τώρα, άσε τις ευχές κατά μέρους. Έχω έρευνα η οποία ανατρέπει τα δεδομένα.
0: What's up, Doc? Για λόγια.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο, βρε.
0: Συγκεντρώνουμε.
1: Λοιπόν, όχι το καλοκαίρι, αλλά το φθινόπωρο είναι η καλύτερη εποχή για σεξ.
0: Καλέ, ναι. Και το καλοκαίρι καλή είναι η εποχή.
1: Σου λέει ότι η καλύτερη εποχή για σεξ είναι το φθινόπωρο. Γιατί όμως?
0: Έχει περισσότερη υγρασία.
1: Τα επίπεδα της τεστοστερόνης που συνδέονται με τη διάθεση για σεξ τους άντρες είναι πιο ψηλά το φθινόπωρο από κάθε άλλη εποχή του χρόνου.
0: Το θέμα είναι να βρεις παρτενέρ που να έχει την ίδια.
1: Τεστοστερόνη. Ιστρογόνα θέλεις.
0: Ιστρογόνα θέλω, ναι, όντως, αλλά την ίδια αναλογία αυτό, καταλαβαίνεις.
1: Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Perception, επιπλέον οι άντρες βρίσκουν πιο γοητευτικές τις γυναίκες όταν ο καιρός αρχίζει να ψυχραίνει.
0: Ισχύει αυτό.
1: Επίσης λέει άλλη έρευνα, αποκαλύπτει ότι το γυναικείο σώμα γίνεται πιο θηλυκό με πιο στρογγυλούς γοφούς το φθινόπωρο. Κλεινόμαστε στο σπίτι και αρχίζουμε το φαΐ, κατάλαβες?
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι κάνει περισσότερο κρύο και σφίγγουν οι πατσές.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο, βρε. Δεν τρέπεσαι. Επίσης, μελετώντας...
0: Ενώ θέλει να μας πει τώρα η Εύη ότι το καλοκαίρι, ας πούμε, δεν τρως πολύ. Και έτσι δεν είσαι το ίδιο στρογγυλή.
1: Επίσης,
0: αυτοί όμως που βουτάνε σε κάτι χωριάτικες και κάτι τζαντίκι και κάτι πατάτες, ας πούμε, δεν είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ.
1: Να
0: είναι κάποιος άλλος από έναν άλλο κόσμο.
1: Τηγανιτά κολοκυθάκια.
0: Να το βλέπεις.
1: Λοιπόν, επίσης σου λέει ότι

0: μελέτησαν και κάποια μοτίβα που έχουν να κάνουν με τα relationship status, το status που έχουν στο Facebook ο κόσμος γενικά, ότι το φθινόπωρο γίνονται οι περισσότερες αλλαγές από ελεύθερος σε σχέση. Ενώ το καλοκαίρι έχουμε περισσότερες
1: κόσμους. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Δηλαδή το καλοκαίρι υπάρχουν πολλές οι οποίες θέλουν να είναι ελεύθερες. Για να πετάνε από κλαδάκι σε κλαδάκι.
0: Και άντρες όμως.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Είναι άλλο το στυλ του ενός, άλλο το στυλ του άλλου. Αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο κάπου πρέπει να τρυπώσεις. Κάπου πρέπει να τροπώσεις.
0: Να βρεις ένα καταφύγι.
1: Ναι. Καταλαβες. Πού θα πάει ο Τζίτζικας?
0: Πάνετος, να σε πω. Όχι.
1: Στο σπίτι του Μέρμιγκα.
0: Από το Νοέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη είναι η πιο γόνιμη εποχή του χρόνου.
1: Αυτό. Είναι, πρέπει να. Να κάνετε, να γονιμοποιήσετε.
0: Οπότε, τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα.
1: Έτσι.
0: Και το Νοέμβριο ξεκινάμε δουλίτσα.
1: Πάμε για δουλειά.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Είναι μια είδηση την οποία κανονικά νομίζω θα έπρεπε να την έχουμε πει εχθές.
0: Ωραία, τι λέμε σήμερα.
1: Αλλά είναι από αυτές τις ειδήσεις που είναι στο κλίμα λίγο των ημερών. Ένας Αργεντίνος βουλευτής αποβλήθηκε γιατί καταγράφηκε από κάμερα να θοπεύει μια γυναίκα.
0: Τι λες ρε παιδί μου, τόσο κακό.
1: Και να της κατεβάζει την μπλούζα και κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης του Κογκρέσου.
0: Τόσο λέω,
1: είδες στο κλίμα των ημερών.
0: Ο σύμβουλος, ο δημοτικός. Έτσι, έχουν πολλά.
1: Τώρα ήταν Αργεντίνος βουλευτής όμως και ήταν σε τηλεδιάσκεψη του Κογκρέσου.
0: Μωρέ, καλά έκανε.
1: Ο πολιτικός Χουάν Εμίλιο Αμέρι είχε πλάι του μία γυναίκα, την οποία άρχισε εκεί να κάνει δουλίτσα σιγά σιγά, κατάλαβες.
0: Άμα σε εμπνέει ο άλλος, την κάνεις δουλειά οπουδήποτε, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Και στο δάσος και στο τραπέζι και στο κρεβάτι, ξέρω εγώ, οπουδήποτε. Θέλεις να πεις κάτι?
1: Διαβάζω την απολογία.
0: Τι απολογήθηκε κιόλας?
1: Ο 47χρονος Αμέρι, σε πλήρη σύγχυση, επιχείρησε να απολογηθεί
0: κοντά σε εμάς,
1: λέγοντας ότι νόμιζε πως δεν είναι συνδεδεμένο στο ίντερνετ εκείνη τη στιγμή και δήλωσε: εδώ στα κεντρικά της χώρας η σύνδεση είναι πολύ κακή. Η σύντροφός μου βγήκε από το μπάνιο και τη ρώτησα πως είναι τα επιθέματά της από σιλικόνη.
0: Μια χαρά.
1: Γιατί ήταν πριν από 10 μέρες που έκανε την επέμβαση, κατάλαβες?
0: Όχι ακόμα.
1: Και εκεί,
0: για δώσε
1: στην
0: μου.
1: Αργεντινή βάζουν όλοι οι επιθέματα σιλικόνης στο στήθος οι γυναίκες.
0: Ναι,
1: οπότε.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήθελε να τα δει, να τα φροντίσει, κατάλαβες.
0: Να δει πήγε καλά η επένδυση.
1: Κάπως έτσι.
0: Και εκεί η επένδυση, πιστεύω έτσι. Ναι, αλλά δεν σκοτώνεις την κότα που σου δίνει χρυσά αυγά. Αυτό σε σχέση με τα χθεσινά που λέγαμε.
1: Χθεσινά, προχθέσινα, ποτέ ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Θες.
1: Απλά. Τώρα καταλαβαίνεις. Δηλαδή και ο άνθρωπος ήθελε να κάνει. Να δώσει φυλάκι στον μπαμπά. Που είχε το κορίτσι του.
0: Το καταλάβαμε. Δεν θα το ανοίξει.

0: Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε.
1: Έτσι,
0: να πάρετε μια ανάσα κι εσείς. Να περάσετε
1: έτσι,
0: όμορφο.
1: Θα έτσι, ναι, απλά θα πούμε αντίο.
0: Έτσι, αντίο, όπως λέμε κάθε Παρασκευή.
1: Για να πάμε για Σαββατοκύριακο.
0: Mm-hmm. Mm. Λοιπόν, να πάρουμε την ανάσα μας. Έτσι, αυτή την ωραία την ξεκούραση του Σαββατοκύριακου για να έρθουμε εδώ τη Δευτέρα με ζώδια εμείς τη Δευτέρα, όπως πάντα.
1: Αλλήμωνο.
0: Έτσι, ζορίζονται τα πράγματα, σκουράνουν τα πράγματα, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Θα μας τα πούν τη Δευτέρα εδώ οι ειδικοί.
1: Α, σε μένα αναφέρεσαι τώρα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: καλό Σαββατοκύριακο, σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Να περάσετε υπέροχα, όπου και αν βρεθείτε. Εμείς και πάλι κοντά σας Δευτέρα. Φιλιά πολλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια.

0: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ. Βερμίου 21, Κοζάνη.
11: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
12: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
13: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Είμαστε καλά! Λέω, είμαστε καλά!

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Α94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Με λισότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
6: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
0: Αλφα 94,7.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 94,7.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 0 73 181.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.